0: συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Media.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ξυπνήσατε? Αν όχι, ήρθαμε εμείς να σας ξυπνήσουμε όπως κάθε πρωί. Σήμερα θα σας πάρουμε παραμάζωμα, παιδιά.
4: Παραμάζωμα.
2: Γιατί χθες έγινε το VMA επιτέλους, που περιμέναμε πώς. Τα VMA, όχι το. Τα VMA τέλος πάντων 2026, και έχουμε τόσα κουσκούς να σας πούμε για αυτά. Τι έγινε backstage, τα πάντα. Μείνετε εδώ να μάθετε όλα. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σου γεμίσουμε τη μέση με χαμόγελα, θετική ενέργεια, και συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
4: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Η Κατερίνα λείπει και σήμερα, γιατί χθες έδωσε τη φωνή της στα Mad VMA. Δεν πειράζει. Καλά να είναι, να κοιμάται, ελπίζω. Μέσα σε αυτή την ώρα λοιπόν, εσείς εκτός από την Κατερίνα που μάθατε ήδη, θα μάθετε και ποιο ζώδιο θα έχει λύσεις στα οικονομικά του και ποιες είναι αυτές. Θα έχουμε το ποσοστό του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας με ερώτηση σήμερα. Εσύ τι τύπος είσαι, meal prep ή ό,τι κάτσι? Η Βρυσίδα όμως μετά θα μας πει για τα meal prep, γιατί αυτή τέτοιος τύπος είναι. Στείλε μας λοιπόν και εσύ την καλημέρα σου στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλημερούδια. Πώς ξυπνήσατε, καταρχάς, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς πάντως ξυπνήσαμε, έχουμε βάλει το καφέ μας, έχουμε βάλει τις μουσικάρες του Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Μείον ένα, λείπει η Κατερινούλα μας, γιατί χθες είχε δανείσει τη φωνή της στα Mad VMA. Και είμαστε εδώ να σου κρατάμε στην τροφιά μέχρι και τις 10. Και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr. Και δεν είναι απλά, παιδιά, τα πιο hot νέα. Θα σας πούμε τώρα για το πόσο καταπληκτικά ήταν πίσω. Εμείς ήμασταν κατά βάση, τουλάχιστον εγώ και εσύ, νομίζω.
0: Όχι, εγώ τα είδα. Εσύ είδες, μπροστά καθόμουν.
1: Εσύ μπροστά, λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θα έχετε οπτική και από τις δύο πλευρές. Γιατί εγώ δεν ήθελα καθόλου να πάω πάνω. Γιατί ήμουν λίγο έτσι και με φίλους και

0: Όχι. Σήμερα είμαι ξύπνια. Μετά την παιδιά, η συγκεκριμένη με το συγκεκριμένο με αυτό το τραγούδι ήταν λες και δεν ξέρω, ο χρόνος δεν έχει τέλος, λες και δεν περνάει, λες και δεν γυρνάνε ποτέ. Επίσης πάρα πολλά τα collabs που έγιναν, τα collaborations.
1: Έγιναν.
0: Ναι.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα στα VMA που κάνουν collabs μεταξύ τους οι τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Και δημιουργούν έτσι τα παλιά κομμάτια, τα κάνουν πιο μοντέρνα. Και καινούργια κομμάτια που κάνουν έτσι, ενώνουν κάποιο τραγούδι και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
0: Και παιδιά στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, εμείς κοιτάξτε να δείτε τι καταφέραμε. Καταφέραμε με έναν τρόπο έτσι μαγικό, θα έλεγε κανείς, να ενωθούν τα τραγούδια πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή ήταν όλο πολύ. Όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, μια πολύ ωραία και σωστή συναυλία.
1: Πάρα πολύ ωραία, δώσανε και τα βραβεία τους. Δεν χαλαρώνουμε τώρα, κρατάμε ρυθμό. Θα πούμε σε λίγο κι άλλα για τα VMA. Μείνετε μαζί μας και θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι το The Fate of Ophelia και σε λίγο θα μιλήσουμε για τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και παιδιά, σήμερα κοιμήθηκα, οπότε σήμερα ξύπνησα κιόλας. Πρωί-πρωί, μπουρνό.
1: Κάπως έτσι πάει. Κοιμάσαι και μετά ξυπνάς.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Αν κοιμάσαι για πάντα, κάτι πάει λάθος.
0: Παπά! Λοιπόν, χτυπάμε εδώ πέρα ξύλα. Να βγουν οι νεράιδες από μέσα, μιας και ήμασταν νεράιδες χθες. Και λοιπόν, να σου πω ότι βγήκαμε 5 ώρα το χάραμα έξω στο μπαλκόνι. Είχε ακόμα σκοτάδι, βλέπουμε ακόμα τα αστέρια και κάναμε την καθημερινή σε όλους αστρογράφηση για την ώρα για τα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τον Κρυό, ο οποίος σήμερα θα έχει νέες ιδέες, άρα και λύσεις σε οικονομικά και οικογενειακά ζητήματα. Κάνει ένα restart με αυτοπεποίθηση.
1: Ταύρος, ευνοούνται επαφές και συζητήσεις. Ένα μήνυμα σου ανοίγει το δρόμο όμως.
0: Τα διδυμάκια θα έχουμε οικονομικά και δουλειά, τα οποία θα σας απασχολήσουν, αλλά θα βρείτε πάλι λύσεις, παιδιά, αν σκεφτείτε έξυπνα.
1: Καρκίνος, έχεις λάμψη και έμπνευση. Ευκαιρίες μέσα από φίλους και γνωριμίες.
0: Λιονταράκια, ξυπνήστε και ακούστε μας. Λοιπόν, κρατάμε χαμηλούς τόνους σήμερα. Μπούρδα. Και συγκεντρωνόμαστε στους στόχους μας. Καλό αυτό. Κάτι καλό οριμάζει. Παιδιά, το έχουμε και έρχεται. Συγγνώμη, Βρυσίδα.
1: Κοινωνικότητα και νέες ιδέες. Καλημέρα για σχέδια και στόχους.
0: Ζυγούλιδες, επαγγελματικά στο προσκήνιο, οπότε υπάρχει και μία ευκαιρία σε πιθανή εξέλιξη.
1: Μακάρι. Σκόρπιος, έμπνευση και κίνηση. Ευνοούνται ταξίδια ή νέες εμπειρίες.
0: Το ξότι. Λύσεις λοιπόν σε οικονομικά ή προσωπικά ζητήματα και μην φοβηθείς τις αλλαγές. Κόψε τα μαλλιά σου.
1: Εγώ καιρός. Με αμάγκεση. Σχέσεις και συνεργασίες ανανεώνονται. Έρχεται κάτι ενδιαφέρον.
0: Υδροχόε, άκου τι γίνεται. Αλλάζεις ρουτίνα και πρόγραμμα. Οπότε αυτές οι μικρές αλλαγές θα σου κάνουν μια μεγάλη διαφορά στη ζωή.
1: Ήχθεις, έμπνευση, φλερτ και δημιουργικότητα. Ας τον εαυτό σου ελεύθερο. Γενικά τα vibe της ημέρας ήταν δυναμική ημέρα με αλλαγές, ιδέες και ανάγκη για δράση. Ό,τι ξεκινήσεις τώρα μπορεί να εξελιχθεί θετικά.
0: Τα αστέρια λοιπόν μίλησαν και σήμερα, δηλαδή εμείς μιλήσαμε μέσω αυτών. Ναι. Και σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για το πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε το γευματάκι μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να ξυπνήσατε, ελπίζω να είστε συντονισμένοι. Ελπίζω να είστε γενικά προετοιμασμένοι, γιατί τώρα θα μας ανοίξει η όρεξη. Περίπου.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει, περίπου. Αλλά η βρυσίδα, παιδιά, εδώ πέρα έρχεται κάθε φορά. Θα σας πω εγώ βασικά, θα σας ανοίξει η όρεξη. Ακούστε. Έρχεται εδώ πέρα με ριζοκοφρέτες. Έχει τύπου καλά μίλη. Με ριζοκοφρέτες, έχει αυγά, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει τορτίγες. Πεινάω.
1: Σήμερα έχω scrambled eggs.
0: Scrambled eggs. Βγάλτε έξω. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Ακούτε. Όχι! Όχι αυτά! Λάθος. Εσείς που μας ακούτε, παιδιά, ευτυχώς που δεν μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έχουμε κεράσει και όχι φαγητό. Η Βρυσίδα, λοιπόν, σήμερα θα μας πει για το πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τα γεύματά μας. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα. Γεια!
2: Ακριβώς, και ξέρεις, θα σου πω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχεις ένα γεμάτο πρόγραμμα, όπως γυμναστήριο, δουλειά, πολλές ώρες εκτός σπιτιού, meetings και όλα αυτά. Οποίες, μπράβο, τι είμαστε εμείς. Το meal prep είναι η προετοιμασία γευμάτων ή βασικών υλικών από πριν. Αυτό σημαίνει meal prep. Δεν χρειάζεται να μαγειρέψεις όλη την εβδομάδα σε μια μέρα, γιατί πρώτα απ' όλα χαλάει. Όσο φορές και το βάλεις στο ψυγείο, μέχρι 2-3 μέρες κρατάει. Μπορείς να φτιάξεις όμως έτοιμες μέλιδες, κομμένα λαχανικά, βρασμένη κοινόα, υγιεινά snacks. Σε βοηθά να τρως πιο ισορροπημένα και να μειώσεις το καθημερινό τι θα φάω. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Χρειάζεται απλώς να σε διευκολύνει εσένα.
0: Μαγειρεύεις, και να τρώγεται.
2: Μπράβο. Ναι, καλά, σίγουρα θα τρώγεται εσύ. Αυτοί που μπορούν να κάνουν λιπρέπ σημαίνει ότι ξέρουν και να το μαγειρεύουν. Μαγείρεψε δύο βασικά υλικά, όπως π.χ. κοτόπουλο και ρύζι. Πρόσθεσε δύο διαφορετικές γαρνιτούρες. Δηλαδή, τι να κάνεις, μπορείς να βάλεις ένα κοτόπουλο, να βάλεις κολοκύθι μέσα σε μια σακούλα. Για κατάψυξη, ας πούμε, και βάλεις κοτόπουλο, κολοκύθι, ντοματίνια, κρεμμύδι, ελαιόλαδο και μπαχαρικά ή μπρόκολο, πιπεριές, σόγια και μέλι. Τα βάζεις στην κατάψυξη και τα μαγειρεύεις κάθε μέρα και το θες έτοιμο. Δηλαδή, το έχω εγώ σχεδόν μαγειρεμένο. Το βάζω στην κατάψυξη, το βγάζω ξεπαγώνει και το μαγειρεύω και είναι έτοιμο. Αυτό είναι για άμα έχεις και χρόνο να ξεπαγώσει. Αν δεν έχεις, το μαγειρεύεις, το έχεις έτοιμο, το βάζεις στο ψυγείο και το τρως. 2-3 μέρες κρατάει στο ψυγείο.
0: Πεινάω!
2: Το meal prep σου γλιτώνει χρόνο και σε βοηθά να τρως πιο υγιεινά μέσα στην εβδομάδα σου. Εγώ έχω χρόνο, επειδή ξυπνάμε το πρωί 5 ώρα, το βγάζω το πρωί από την κατάψυξη, ξεπαγώνει μέχρι να γύρει στο μεσημέρι και το μαγειρεύω επί τόπου. Έχω κάνει και meal prep που τα μαγειρεύω το προηγούμενο βράδυ και τα έχω στο ψυγείο 2 μέρες και μέσα σε 2 μέρες τα τρώω.
0: Μπρισίδα, μου σε ζηλεύω, εγώ έχω ξυπνητήρι για να θυμηθώ ότι πρέπει να φάω.
2: Αυτό ζηλεύω εγώ σε σένα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, εδώ πέρα η Βρυσίδα έχει κλέψει τη σκηνή, ναι, η πρωταγωνίστριά μας, θα έλεγε κανείς. Αλλά σε λιγάκι θα σας πούμε για μία άλλη πρωταγωνίστρια που ανέβηκε στη σκηνή με θάρρος, πίστη, τόλμη και

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντ 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη εδώ να σου κρατάνε συντροφιά, να κάνετε παρέα, να περνάτε καλά. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμείς πάντως εδώ περνάμε καταπληκτικά. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, έχουμε ξεκινήσει να πίνουμε τον καφέ μας.
1: Να πίνουμε έτσι όπως το πες, λες και πίνουμε τίποτα άλλο. Έχουμε ξεκινήσει να πίνουμε τα ποτάκια μας.
0: Τον
1: καφέ μας. Λοιπόν, ξέρεις γιατί το σκέφτηκα αυτό.
0: Γιατί
1: το καλοκαίρι είναι σπέρμα κοκτέιλ. Και τι σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι? Σας έχουμε summer party από τον Κοτσόβολο, η οποία φέρνει στα καταστήματά τη στη Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνει στη σκηνή μόνο σου ή με την παρέα σου, έως και 4 άτομα, μην πάρει πάρα πολλά.
0: Όχι, τώρα
1: μην κάνουμε χοροδία τρικάλων. Διαλέγει τραγούδι και ζει με το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει σε μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ τι? Για σένα και την παρέα σου.
0: Να τραγουδήσω.
1: Ναι, φυσικά. Μπορείς.
0: Πάμε να ερμηνεύσουμε.
1: Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Η στάση, σου πω τώρα, μην πας και σε όλα, είναι Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου. Εκεί θα είναι και ο Ντέρτο Κρίς με τον Γιώργο Ντάβο. Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου με την Αθηνά Κλίμη και τον Γιάννη Χατζηγεργίου. Και στην Αθήνα στις 4 Εβδόμου. Μπες στο mat.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες και τρέχα να τραγουδήσεις.
0: Εγώ θα τρέξω να τραγουδήσω, αλλά όσο τρέχω εγώ, γιατί δεν είμαι και. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό το τρέξιμο τέλος πάντων. Δεν το έχω νομίζω με το να τρέχω. Θέλω να είμαι χαλαρή και ωραία. Και να βαϊμπάρω, ρε παιδί μου, έτσι όπως πάω. Οπότε θα πάω με το πάσο μου για να περάσω και καλά. Μέχρι λοιπόν εγώ να το περπατήσω όλο αυτό, θα συνδεθούμε εμείς με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν συμφωνία 14 σημείων που προβλέπει η κυρία 60 ημερών άρση του ναυτικού αποκλεισμού και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη διέλευση από τα θανάτου Ορμούζ και την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων με επενδυτικό σχέδιο τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχές στα Χανιά ξεκίνησαν εκ νέου εντατικές έρευνες για την εξαφανισμένη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η 45χρονη παραμένει εξαφανισμένη για περίπου ένα μήνα, με τις αρχές να μην έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Γενικά άστατος, με τοπικές βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς. Μετά από δύο χρόνια, η Kate Middleton επέστρεψε στο βασιλικό Ascot με ένα φωτεινό κίτρινο φόρμα του οίκου Ροξάντα. Η πριγκίπισσα συνδύασε την εμφάνισή της με κοσμήματα της αείμνης της βασίλισσας Ελισάβετ και το ιστορικό κολλιέ της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Πειλέας. Host Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο ma.gr.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, Μάντρε, 106,2. Εμείς εδώ πέρα να πίνουμε τον καφέ μας, να τρώμε
1: να
0: λίγο.
1: Τρώμε.
0: Έτσι, αυτό που μου αρέσει εμένα με τη γραβιέρα και το σαλάμι αέρος. Μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ αυτά τα σαντουιτσάκια.
1: Πρωί-πρωί καταπληκτική.
0: Αλλά, παιδιά, να σα πω κάτι. Με πιάνει αυτό κάποιες φορές όταν ζηλεύω, Βρυσίδα. Και τώρα ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις, ε?
0: Ζηλεύω γιατί δεν ξέρω πότε θα λάμψω εγώ. Και αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Αχ, έλαμψε η γάτα και εσύ ακόμα κάτι.
0: Άστα να πάνε, Βρυσίδα.
1: Μια πρόσβαινη λοιπόν πρωταγωνίστρια στη σκηνή. Μια γάτα έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια του μπαλέτου Ρωμαίος και Ιουλιέτα στη Σμύρνη. Τη στιγμή που το έργο βρισκόταν λοιπόν στην πιο συγκινητική του σκηνή. Ξέρει πότε, έτσι. Ναι, Ρωμαίο ναι, Νακέτη, ναι, νεκρό, στο τετράποδο ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να παίζει δίπλα του. Προκαλώντα γέλια και ενθουσιασμό στο κοινό. Εκεί που οι άλλοι προσπαθούσαν να κέκλα για τον άλλον τον κακομοίρη που πέθανε.
0: Εκεί εντωμεταξύ αυτοκτονική η Ιουλιά ήταν η στιγμή που πίνει το δίπλα.
1: Ναι, όλοι σκοτώνονται εκεί και η γάτα καθόταν και χαϊδευόταν εκεί πέρα δίπλα του. Η αυθόρμητη λοιπόν εμφάνιση τη μετέτρεψε για λίγο δραματική ατμόσφαιρα σε μια ξέχαστη και τροφερή στιγμή. Αποδεικνύοντας πως μερικές φορές οι πιο απρόβλεπτοι ηθοποιοί είναι αυτοί που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
0: Τι είδατε σήμερα, Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Α, δράμα, όχι κωμωδία.
1: Α, ο Ρωμαίος πέθανε, η Ιουλιέτα έκλαιγε, αλλά η γάτα είχε άλλες προτεραιότητες. Παιδιά, ας κάνουμε λίγο content εδώ πέρα, ε. Μιαου, μιαου, μιαου.
0: Ρε, εσύ, το όχι, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Έχω δει αντίστοιχο πράγμα, αντίστοιχο βίντεο με σκύλο. Τον με σκύλο του ηθοποιού, βέβαια, ο οποίος τρόμαξε μάλλον και ανέβηκε σκηθεί.
1: Επειδή τον είδε πεθαμένο.
0: Γλύφι, ναι.
1: Έλα, μόνο το σκυλάκι. Βασικά, τι έκανε το σκυλάκι στο θέατρο.
0: Δεν μπορεί
1: να φύγει στο σπίτι.
0: Και εγώ τον έχω πάρει τον παλού. Τον παίρνω κάποιες φορές θέατρο.
1: Τέλος πάντων. Αλλά στεναχωρήθηκε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Και εμένα στεναχωριόταν, αλλά εμένα γάβγιζε. Παιδιά, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα ολοκληρώσουμε. Ολοκλήρωσα. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος, παιδιά, στην ερώτηση που μας έκαιγε σήμερα. Meal prep ή μήπως ό,τι κάτσει.

0: καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και αξύπνες με κέφι. Μπράβο σου. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε παρέα, παιδιά. Ακούς Μάντρε 106,2 και ήρθε η ώρα για το...
1: Πολ στο Instagram.
0: Ακριβώς. Και το πόλ στο Instagram μας, Κάτια μου, είναι το αν είσαι τύπος meal prep ή αν είσαι ό,τι κάτσι.
2: Ό,τι
0: εσύ
2: κάτσι.
0: Είσαι ό,τι κάτσι, δεν χρειάζεται να το πεις κατάπια, θα είμαι εδώ για σένα ότι είσαι ό,τι κάτσι.
2: Ό,τι κάτσι.
0: Ό,τι κάτσι. Εγώ πάλι με το meal prep. Τώρα, όσο αφορά το ποσοστό στο Instagram μας, έχουμε το meal prep είναι 46% και ό,τι κάτσι 54%. Οι περισσότεροι είναι όντως ό,τι κάτσι. Ίσως δεν έχουν χρόνο για το meal prep, ίσως δεν ξέρουν πώς να κάνουν meal prep. Αλλά αν ακούσατε Mad Radio πριν λίγο, είπαμε πώς είναι το meal prep, πώς το κάνουμε.
2: Νομίζω θα προσπαθήσω και εγώ να το ξεκινήσω. Μπας και ξεκινήσω να τρώω κιόλα.
0: Θα πρέπει να το κάνει και ναι, θα σε βοηθήσει. Γιατί όταν μπαίνουν στο ταπεράκι, μπορεί να το πάρει μαζί σου στη δουλειά. Άμα είσαι όλη μέρα έξω, το έχει μαζί σου.
2: Παιδί μου, αυτή τη στιγμή σκέψω ότι από τον χρόνο που δεν έχω προλάβει καν να πάω στο σούπερ μάρκετ, το ψυγείο μου είναι τελείως άδειο. Το μοναδικό πράγμα που έχω μέσα είναι μια σορμπέ κρέμα της Γκαρνιέ. Δεν τρώγεται καν.
0: Δεν
2: αλλά
0: αυτή.
2: Τουλάχιστον είναι ωραία. Όχι στο να τη φας, αλλά στο να το βάλει στην επιδερμίδα σου, γιατί έχει ουσιαστικά βιταμίνη C και είναι ακόμα πιο 6 φορές και με πιο ανάλαφρη υφή, παιδιά. Λιώνει την επιδερμίδα και απορροφάται στην στιγμή. Εκτός αυτού, Βρυσίδα, θα σου πω και γιατί τη φόραγα χθες που έλαμπα που με είδες, που με ρώτησε για αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ναι, μπράβο, 48 ώρη έχει ενυδάτωση, να ξέρει.
0: Και
2: έχει και ματ φινίρισμα, οπότε δεν με ενοχλεί το make-up μου στα μάγουλα εκεί που έχω πιο έντονα ζυγωματικά. Είναι γενικά σου προσφέρει ακαταμάχητη λάμψη και είναι καταπληκτική. 85 ml κάτω από 10 ευρώ. Και όπως σου είπα, εγώ τη βάζω στο ψυγείο μου για να έχει αυτή την cooling αίσθηση, παιδιά, που χρειάζομαι, ρε παιδί μου, να την έχω το καλοκαίρι, ώστε να μοιάζει σαν να έχει έρθει σαν δώρο από το σύμπαν και όχι σαν δώρο από το ψυγείο μου. Κατάλαβες?
0: Αγάπη μου, ναι, αλλά αυτό δεν τρώγεται. Θα πρέπει να το φτιάξουμε το θεματάκι μας.
2: Θα το φτιάξουμε, ωραία, θα το φτιάξουμε. Το poll λοιπόν στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρισίτε κάτω παύλα Άντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι η Απούσα και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.
0: Απούσα είπε. Mad
3: Radio. Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι η Το Καλό Επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το Καλό Επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδίες.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
2: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Κορίτσια στην πόλη εδώ. Mad Radio 106,2. Χθες ήμασταν στα Mad VMA. Περάσαμε καταπληκτικά. Είμαστε όμως, έχουμε κοιμηθεί, τα έχουμε καταφέρει σήμερα. Μπράβο μας.
5: Μπράβο,
3: μπράβο, μπράβο.
5: Μπράβο.
3: Άξιες πάντοτε.
5: Ποιος είναι εδώ, κανείς.
3: Κανένας, μονάχα
5: εμείς. Δεν είναι κανένας.
3: Έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
6: Εγώ τουλάχιστον... σίγουρα δεν είμαι.
5: Εσύ σίγουρα, δεν πειράζει.
3: Ιωάννα, take a nap, θα σου πούμε όταν είναι εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εμείς εδώ πέρα έχουμε έρθει με ενέργεια, με όρεξη, με θετική διάθεση, θετική.
5: Μόνο εμείς. Ιωάννα, σαν μικρό ποτρακάκι.
3: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει σημασία γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Αν μας άνοιξες τώρα να μας ακούσεις, καλημέρα. Αν όμως μας ακούσεις από την αρχή αυτής της εκπομπής, καλημέρα στο τετράγωνο. Κάτια Νεκταρίου στο μικρόφωνο και...
5: Βρυσίδα Ανδριώτου στο άλλο μικρόφωνο. Η Ιωάννα
3: απέναντι
5: στο άλλο
3: μου.
5: Μικρόφωνο λείπει. Η Κατρίνα και η Ιωάννα λείπουν. Εντάξει, ξεκάθαρα. θα μάθετε τι έγινε χθες στα VMA αυτή την ώρα. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι συνειρμός. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
3: Μετά, φυσικά, θα έχουμε μια πιο juicy συζήτηση με ερώτηση για σήμερα. Εσύ, τι σε κάνει, εσένα τι σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου? Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-65.
5: Ο σύντροφός σου ή σύντροφός σου σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου?
3: Σωστά.
5: Αυτή είναι η ερώτηση.
3: Δίκιο έχεις απόλυτο. Άρα η ερώτηση αλλάζει. Είναι η ερώτηση. Ο σύντροφός σου σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου? Κάνει και ρήμα καλύτερα. Στείλτε μας λοιπόν τώρα με αυτή την ερώτηση μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και πείτε στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Ακούτε, παιδιά, και εμά, τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ πέρα να σου κρατάμε συντροφιά, να σου κρατάμε παρένα, να σου κρατάμε το χέρι όσο ζηλεύει. Γιατί θα ζηλέψει, αγάπη. Έχουμε να σου πούμε πράγματα για τα χθεσινά τα Mad VMA, στα οποία ήμασταν εκεί. Βρυσή δεν έβλεπε τη σκηνή, εγώ έβλεπα το backstage. Οπότε έχουμε διπλή οπτική. Mm-hmm. Και αν δεν το έχει καταλάβει, είναι η ώρα για τα.
1: Mad.gr.
2: Ακριβώς, και άνοιξα τα Mad.gr, το Mad.gr τέλος πάντων. Σήμερα έχω ξεχάσει να βάζω τα σωστά τέτοια.
0: Δεν έχεις.
2: Λοιπόν, να σου πω για την Αναστασία που ανέβηκε σε σκηνή για να τραγουδήσει και έφυγε αφήνοντας συντρίμια, παιδιά. Σπάστε τα on stage. Ο Θέμης.
3: Απόψε. Να ορίστε, άμα.
2: Α, ξύπνησε η Ιωάννα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Έσπασε ο Θέμης πιάτα στο Taekwondo και θύμιζε γάμο που ξέφυγε μετά τις 3 το πρωί.
0: Αυτό ήταν που άκουγα.
2: Ακριβώς. Άλλοι κάνουν performance, η Αναστασία στείνει παρηγύρι. Να σου πω όμως, το αγαπημένο μου άκτη ήταν το τέλος, που ήταν ένα παραμυθένιο φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρι. Ρε, εσύ, ήταν το αγαπημένο μου άκτη αυτό. Είπανε το όνειρο θα είναι ξανά μαζί με το Αλληλούια. Το στάδιο ξέσπασε. Ένα θα σου πω. Ήταν το καλύτερο. Άμα δεν μπει αυτό το τραγούδι μετά εδώ πέρα στο Mad Radio που ακούμε στη λίστα, θα κάνω χαμό.
0: Θα στήσω.
2: Μπράβο. Θα στήσω τέτοιο. Θέλω αιτήσεις, υπογραφές τώρα να το βάλουμε, να το ακούμε.
0: Ωραία.
2: Η καλύτερη συνεργασία ever.
0: Ψηφίζουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι για να μπορέσει η κλεισίδα να κοιμάται ήρεμη τα βράδια.
2: Σε παρακαλώ, ποιος κάνει τις λίστες να το βάλει αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
3: Επιστρέφει σε ρόλο δημοτικού σύμβουλου η Βρυσίδα.
2: Επιστρέφει. Σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς και είσαι με τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε μέχρι και τις 10. Και είμαστε εδώ γιατί σήμερα, γενικότερα είμαστε εδώ κάθε μέρα 7 με 10.
1: Πάντα.
0: Σήμερα συγκεκριμένα είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να σου λέμε όλα τα hot couscous από τα backstage που ήταν χθες στα VMA. Και όχι μόνο backstage, και on stage, να σου πω την αλήθεια. Είδαμε καταπληκτικά performance. Τώρα από ντυσίματα. Θα σου πω ότι δεν ξετρελάθηκα με τα περισσότερα.
1: Με μένα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Με μένα.
0: Όχι, με σένα μ' άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν νόσα τα αντισήματα των καλεσμένων. Τα αντισήματα από τον performance. Δεν μου άρεσαν τόσο.
1: Εγώ ανυπομονώ να δω των καλεσμένων και να τα σχολιάσουμε.
0: Και των καλεσμένων κάποιων μου φάνηκαν κάπως αδιάφορα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θεωρώ. Μ' άρεσε η Ισπανού. Μ' άρεσε που, το τραγούδι τη και όλο αυτό που έκανε που ήταν λίγο house. Δηλαδή άλλαξε κάπως.
1: Ναι, ναι.
0: Το στυλ της, γιατί δεν είναι το στυλ της, αλλά η αλήθεια είναι ότι της ξέφευγε και δεν τραγουδούσε. Δηλαδή χόρευε και δεν κουνούσε τα χείλη της. Αλλά
1: μπερδεύτηκε.
0: Ναι, δεν μπερδεύτηκε. Απλά επειδή έδωσε πάρα πολύ στο performance, στο χορό, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Η Μέρα Σάτ τραγούδισε καταπληκτικά. Ναι, ξέρω, δεν. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει.
1: Εγώ θέλω
0: αυτό θα σου πω. Μπορεί να μου πει εσύ και τι θε να μα πει για τα τελευταία.
1: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι εμένα μου άρεσε και η Λιόλιου, παιδιά. Η οποία πραγματικά έκλεψε τι εντυπώσει στο Mad VMA 2026 χθε με μια θεαματική σκηνή που την μεταμόρφωσε σε ένα εντυπωσιακό act.
0: Με το πυρωτικό καράβι.
1: Θα σου πω, ναι. Γενικά η εμφάνισή της ήταν ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, από λογαριασμό στο τραγουδινό, από το DNA. Έδωσε όμως πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην σκηνική παραγωγή και στην χορογραφία της.
0: Πολύ
1: γιατί
0: ωραία ήταν,
1: έδωσε
0: γιατί.
1: Πόνο η κοπέλα, έδωσε πόνο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και το DNA. Ήταν πολύ hit αυτά τα δύο.
1: Και έχουν γίνει, παιδιά, να ξέρετε, δημοσιεύματα που λένε ουσιαστικά ότι και το κοινό και οι παρευρισκόμενοι, ακόμα και από τις πρόβες κιόλας, δηλαδή, ξεκίνησαν να μιλάνε ότι θα ήταν μια πάρα πολύ δυνατή και δυναμική παρουσία. Γιατί η Λιόλιο συμμετείχε στα βραβεία ως μια από τις πιο πολύ συζητημένες καλλιτέχνηδες της χρονιάς μας, έχοντας πλέον συγκεντρώσει 7 υποψηφιότητες συνολικά. Θυμάστε, δηλαδή, διαβάζαμε εδώ πέρα τι

0: υποψηφιότητες και ήταν συνέχεια.
1: Ισχύει. Και να σου πω κάτι. Το κοινό, όταν έμπαιναν τα τραγούδια και υποψηφιότητες, δηλαδή τραγουδούσαν λίγο-λίγο του άλλου, αλλά όταν έμπαινε το λογαριασμό. Τσιρίζανε όλο το στάδιο. Και ήταν ατρίχια.
0: Άκου τώρα, ήταν βίντεο τη χρονιά, καλύτερο λαϊκό modern, τραγούδι τη χρονιά viral, καλλιτέχνη με λαϊκό modern. Δηλαδή ήταν.
1: Είχε πάρα μέσα, πολλά. Ναι, είχε υποψηφιότητες.
0: Τα κάλυπτε πολλά, είχε πάρα πολλά τίξ ουσιαστικά. Προφανώς και η εμφάνιση αυτή έχει ενισχύσει το προφίλ της ως μια από τις νέες βασικές πρωταγωνίστρες της σύγχρονης ελληνικής pop λαϊκής σκηνής. Και λογικό είναι κιόλας. Και το MAD VMA 2026, παιδιά, που πραγματοποιήθηκε χθες στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο, αποτέλεσαν την 23η διοργάνωση, παιδιά, να ξέρετε, του θεσμού.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άντε και του χρόνου.
1: Άντε και του χρόνου, εμείς εκεί θα είμαστε.
0: Εγώ να σας πω ότι φέτος πάλι, εδώ και 4 χρόνια, με καλούν στο κόκκινο χαλί και εδώ και 4 χρόνια προσπαθώ να φτάσω on time για να το περπατήσω. Παιδιά, ακόμα και φέτος δεν τα κατάφερα. Έτσι. Έκανα τα νύχια μου.
1: Γι' αυτό λέγεται Κάτια Νεκταρίου.
0: Κάτια Νεκταρίου, αν θέλετε, παιδιά, καθυστερήσεις.
1: Για περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρίδη 106,2. Παιδιά, εδώ πέρα διαβάζουμε τα σχόλιά σας. Αρχικά θέλω να πω μια καλημέρα στον Περιπτερά.
1: Ποιον Περιπτερά,
0: τον Περιπτερά, τον δικό μου τον Περιπτερά, που είναι κάθε πρωί εκεί πέρα να μου δίνει όλα όσα χρειάζομαι και να μην με καθυστερεί για τη δουλειά. Γιατί σήμερα που ερχόμουν έτσι αλαφιασμένη, φοβόμουν ότι θα αργήσω. Τελικά έφτασα πρώτη. Δεν πειράζει. Με πρόσεξε πάρα πολύ, ρε. Του έκαιξε όλου που ήταν μπροστά μου στη σειρά και είπε: το κορίτσι κάνει ραδιόφωνο, κάντε στην άκρη να περάσει.
1: Τόση κίνηση είχε αυτό ο Περιπτερά.
0: Ναι, γιατί είναι πάνω εκεί που είναι πριν μπει στα διόδια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τίποτα, εσύ χάσει εκείνη. Επίσης, καλημέρα να πω στην φίλη μου την Ανδρομάχη που ήταν και εκείνη χθες στα Mad VMA μαζί με την Τόνια. Να πω καλημέρα στον Μπάμπη, να πω καλημέρα στον Βασίλη, να πω καλημέρα στον Λάζαρο, στον Στέφανο και σε όλους εσάς, παιδιά.
1: Σε εσάς,
0: καλημέρα στα παιδιά του TikTok.
1: Στην Κωνσταντίνα και σε όλους εδώ πέρα που μας ακούνε. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πολύ ωραίο funny moments που είχα περάσει με τον κολλητό μου τον Τάλα. Ο Τάλα πριν 2 χρόνια είχε χωρίσει κάτι.
0: Τάλα Μωρένα.
1: Ήτανε χάλια. Και πάντα όποιος φίλος μου είναι χάλια με παίρνει τηλέφωνο για να πάμε βόλτα. Εγώ σα το στη φίλη πάντα να πάμε. Ωραία, λέτε, τι, πού θα πάμε, μου λέτε να πατήσουμε λίγο στην κλειφάδα να μιλήσουμε, κάτσουμε σε ένα μπαγκάκι. Κατάλαβε. Τώρα φόρεσε εγώ ένα τζιν, κάτι αρβίλες, μια ξεχασμένη μπλούζα και μια ζακέτα. Όπως να είναι, τέλος πάντων. Πάμε στο μπαγκάκι.
0: Εγώ έχω σκάσει το μεριχτικό.
1: Ναι, εσύ σαν βγήκε από το ψυχιατρίο είσαι γενικότερα με αυτό το νυχτικό. Και σε ψάχνουν, περίμενε. Λοιπόν, πάμε και πάμε να μιλήσουμε για αυτό που βγήκαμε εμεί με τον Τάλα.
0: Γρήγορα να το πούμε πριν να με βρούνε.
1: Ναι. Τέλο πάντων, καταλήξαμε σε ένα μπαγκάκι και μιλούσαμε. Και τέλο του έφτιαξα τη διάθεση, όπω πάντα, αφού είμαι ο ζογκλέρ τη υπόθεση. Του φτιάχνω τη διάθεση και έτσι πω λέει: ρε, εσύ μου είχε στείλει μια φίλη μου που τραγουδάει κάπου στη Συγκρού. Πάμε να την δούμε. Ανοίγει ένα πρόγραμμα. Πού τραγουδάει, ξέρω εγώ, σε ένα. Δεν θυμάμαι το κέντρο. Ένα κέντρο. Και όλα καλά πάμε. Και ήταν μπουζούκια τέλο πάντων αυτά στη Συγκρού. Όχι την πολύ αρβίλα, διάσημα. Με την Αρβίλα. Λέω: έτσι πω είμαι όμω, θα πάμε κάπου πάνω, ψηλά. Μην με δει και κανένα έτσι. Μου λέει: ναι, μπαίνουμε μέσα και έτσι πω μπαίνουμε. Βλέπουμε ένα φίλο μου που είναι PR events και PR celebrities και τέτοια και μου λέει: α, Βρυσίδα, ήρθες εδώ, έλα να κάτσεις μαζί μας. Λέω: ο Χρήστος Μαγιά, που κάθεστε? Λέω: εδώ θα το κάτσουμε. Και με πάει πρώτο τραπέζι πίστα στην Πάολα και στο Μαζονάκι.
0: Τι λες!
1: Και ήμουν εγώ, τον είχα σκάσει με την αρβίλα του τζινάκι και μια ξεχασμένη μπλούζα και ζακέτα. Από αυτή, με τον Τάλα. Που πήγαμε για.
0: Ο Τάλα.
1: Ο Τάλα είναι ο Γιώργος ο Ταλάντζεφ, ο φίλος μου. Και πήγαμε για μπαγκάκι και φτάσαμε πρώτα παίζει πίστα στην Πάολα και στο Μαζονάκι.
0: Εντάξει.
1: Εν τέλει, πεινάσαμε, φύγαμε από εκεί και πήγαμε και φάγαμε στο Τζόνι πάνω στην κρού του hot dog.
0: Πάλι καλά.
1: Και μετά καταλήξαμε στο σπίτι.
0: Thank God, να
1: λες. Καθένα στο δικό του σπίτι. Αλλά το φαντάσου πως βγήκαμε για απόγευμα, πως καταλήξαμε σε μπουζούκια πρώτο τραπέζι πίστα στην Πάολα και στο Μαζονάκι.
0: Να ξέρεις, μου έχει συμβεί.
1: Με αρβίλα και τζιν.
2: Καταπληκτικό.
0: Φίλε, μου έχει συμβεί αντίστοιχο και φόραγα πάλι νυχτικό.
1: Πάλι νυχτικό.
0: Ναι.
1: Να σου πω, φορά τίποτα άλλο ζωή σου ή μόνο νυχτικά έχει φορά.
0: Καλά, γιατί
1: παιδιά,
0: η
1: κάρδια κυκλοφορεί μόνο με νυχτικό, να ξέρετε. Με νυχτικό, όχι νυχτικό. Με νυχτικό, να ξέρετε.
0: Νυφικό νυχτικό όμως, γιατί είναι και λευκό, κατάλαβες. Εκτός αυτού όμως, παιδιά, να σας πω ότι και εμένα μου συμβεί αντίστοιχη ιστορία. Και γενικά μου συμβαίνει αυτό, γιατί εγώ κάποιες φορές βγαίνω όπως να είναι, φεύγω πρωί και μετά συμβαίνουν 100 διαφορετικά πράγματα. Οπότε καταλήγω να γυρίζω βράδυ και ενώ έχουν συμβεί τα πάνδυνα, 40 κύματα. Εσείς όμως δεν θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, παιδιά. Όχι, θα σας διδάξω. Θα σας διδάξω γιατί μετά εμείς έχουμε και το παιχνίδι. Θέλω να δείξω. Έχουμε και το παιχνίδι, παιδιά. Έχουμε το παιχνίδι συνειρμός. Ο συνειρμός, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι καταπληκτικό που σου δίνουμε από 2 συνειρμούς, 2 λέξεις, ο κάθε συνειρμός και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για να παίξει αυτό το παιχνίδι, τι πρέπει να κάνεις, να μας στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε εμείς να δούμε το μήνυμά σου, να σε καλέσουμε, να βγεις στον αέρα και να παίξουμε. Εύκολοι κανόνες, για να δούμε, περιμένουμε μηνύματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Νομίζω το καταλαβαίνεις από το όταν ανοίγει το μικρόφωνο ότι έχουμε ένα μικρό δέπι. Δεν συζητάμε αυτά που πρέπει να συζητήσουμε, αλλά αυτό είναι που αγαπάτε σε εμάς, γι' αυτό κάθε και μας ακούτε.
1: Έλα,
0: νομίζω
1: ότι
0: μας ακούτε. Ή δεν μας ακούει κανείς.
1: Είναι κανείς εδώ.
0: Είμαστε μόνοι μας.
1: Hello.
0: Λοιπόν, αν είμαστε μόνοι μας, κρίμα, γιατί θα σου πω τον καιρό τώρα. Είναι ο καιρός πολύ ωραίος.
1: Φαντάζεσαι. Είναι καιρός για διακοπές.
0: Όχι, όχι. Σήμερα θα έχουμε λίγο αέρα, αρκετό να σου πω την αλήθεια, από τις 3 το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου και θα έχει ήλιο με συννεφιά. Πιο πολύ όμως ήλιο. Παρασκευή επίσης μέχρι τις 27 και Σάββατο μέχρι τις 27, αλλά γενικά αέρα μέχρι και τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Και τα
0: μποφόρ, δεν θα βρέχει σίγουρα. Μποφόρ έχουμε. Αυτά.
1: Έχουμε μποφόρ. Εγώ με βλέπω με το νυχτικάκι και εδώ πέρα να κάνω πάλι Marilyn Monroe.
0: Μπράβο, αυτό σου έλεγα. Με τόσο αέρα, μήπως να μην φορέσει νυχτικάκι γιατί θα το δουν όλα όλοι.
1: Δεν πειράζει τώρα, ότι είναι εσύ. Επίσης, που να σου πω κάτι, είναι για καλό. Το έβαλα για καλό.
0: Για καλό το έκανε. Για καλό είναι να σε βλέπουμε γυμνή κάτια μου.
1: Όχι, παιδί μου, γι' αυτό. Απλά να σου πω κάτι. Είναι βιντάζ αυτό το νυχτικό. Εντάξει. Και δεν θέλω να το. Είναι τη προγιαγιά μου για να καταλάβει. Το κάνει τη γιαγιά μου. Και γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω ανακύκλωση ρούχων και να παίρνω τα παλιά ρούχα.
0: Και εγώ μου αρέσει. Τα vintage τη γιαγιά
1: ναι,
0: μου.
1: Ωραία. Επίσης, ξέρεις τι άλλο δεν κάνει, σε τι βοηθάει αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ και στο περιβάλλον μας, ώστε να μην πετάμε πράγματα έτσι χωρίς να. Ωραία. Και να γίνει, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τα αφήνουμε γενικά όλα στο ότι κάτσει. Ειδικά το περιβάλλον μας. Γιατί ουσιαστικά το καλό επιστρέφει επειδή κάνουμε εμείς κάτι καλό για εκείνο και του δίνουμε πίσω την ζωή που έχει ανάγκη και χρειάζεται. Ακόμα λοιπόν, και αν είναι κάτι τόσο μικρό, όσο το νυχτικό μου ή όσο μία μπαταρία, μπορείς να ανακυκλώσεις και εσύ σήμερα. Πώς μπορείς, για παράδειγμα, να πας τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και να δεις έτσι το καλό να επιστρέφει στον πλανήτη μας. Και τώρα λοιπόν, έχουμε και το μήνυμα αυτό το οποίο ζωντανεύει μέσα από το MAD. Γιατί συντονίζεσαι στο MAD TV και στο MAD Radio 106,2 και φυσικά στα social media μας, ώστε να ακολουθήσεις την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, αλλά και τον δικό μας, τον φίλο μας, τον Γιάννη Τουμπανέιρο, που θα μας δώσουν ουσιαστικά και θα μας δείξουν με ένα πάρα πολύ απλό και άμεσο τρόπο πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε σωστά τις μπαταρίες, ώστε το καλό αυτό να επιστρέψει σε όλους. Σε λίγο λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για πολλά θέματα, όμως μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα θέματα θα συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος, πιθανά. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Είπα και οι Ιράν υπέγραψαν συμφωνία 14 σημείων που προβλέπει η εκεχηρία 60 ημερών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία επίσης προβλέπει την ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οι αρχές στα Χανιά ξεκίνησαν εκ νέου εντατικές έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η 45χρονη παραμένει εξαφανισμένη για περίπου ένα μήνα, με τις αρχές να μην έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Γενικά, άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς. Μετά από 2 χρόνια, η Κέιτ Μίτλετον επέστρεψε στο βασιλικό Άσκοτ με ένα φωτεινό κίτρινο φόρεμα του οίκου Ροξάντα. Η πριγκίπισσα συνδύασε την εμφάνισή της με κοσμήματα της αείμνης της βασίλισσας Ελισάβετ και το ιστορικό κολιέ της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Ναι,
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς να μην ξυπνήσεις με τέτοια τραγουδάρα από Φουρέιρα που την πραγματικά απολαύσαμε χθες. Πήρε και τα βραβεία της, έκανε και το performance της. Μας παρουσίασε και το καινούργιο τραγούδι, το Jackie O, πάνω σε μια πολύ ωραία καρέκλα. Που, την ίδια καρέκλα, να σου πω την αλήθεια, την έχω στο σπίτι. Θα προσπαθήσω να κάνω τη χορογραφία της. Α, σπάσω τα μούτρα μου, έλα να με σώσεις.
1: Χρυσίδα, κανόνισε ρε.
0: Εντάξει, χορεύτρια ήμουνα. Δεν θα μπορούσα να κάνω τη χορογραφία.
1: Εσύ με αγχώνεις και με ταράζεις και μου δημιουργείς άγχος με το αν σπάσω τα μούτρα μου.
0: Αυτό ήταν για πλάκα.
1: Α, εντάξει,
0: γιατί δεν αμφιβάλλω εγώ για τον εαυτό μου. Όπως η ερώτηση που έχουμε τώρα. Ο ή σύντροφό σου σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου? Για πες, Κάτια.
1: Όχι.
0: Όχι συγκεκριμένο. Γενικά, αν σε έκανε ποτέ, αν είχε τέτοιο σύντροφο στη ζωή σου.
1: Είχες. Είχα παλιά μια τοξική σχέση, αλλά αυτή η σχέση εμένα με χτύπαγε κιόλα. Δηλαδή, ήταν αυτό το χειρότερο. Ενώ τώρα το αν με έκανε να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου, εννοείται.
0: Συμφωνώ πως υπάρχουν τέτοιες σχέσεις ζωή. Όλοι έχουμε περάσει μια τέτοια.
1: Και είναι από τις πιο δύσκολες να φύγεις, παιδιά, γιατί κατηγορείς τον εαυτό σου.
0: Ναι, είχα κι εγώ σύντροφο, με έκανα να αμφιβάλλω τον εαυτό μου. Έκανα να νιώθω τελείως αόρατη και ότι κάτι μου λείπει συνέχεια. Ότι κάτι δεν έχω. Δεν ξέρω, τον έπιανα να βλέπει γυναίκες τελείως διαφορετικές από εμένα στο Instagram και να πατάει like και να κάνει follow. Και να με σφάσει, φίλε, δεν σ' αρέσει το στήθος μου, δεν σ' αρέσει το τέτοιο, δεν σ' αρέσει το ένα, δεν σ' αρέσει πάνω μου και σου αρέσουν αυτές οι γυναίκες. Και με έκανα να αμφιβάλλω συνέχεια τον εαυτό μου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ
0: κρίμα. Είχα
1: κρίμα,
0: τέτοιο πρώην, η αλήθεια
1: εσάς
0: είναι.
1: Εσάς σας έχει τύχει κάτι τέτοιο, στείλτε μας μήνυμα στο Viber μας 6946646656 και πείτε μας. Εδώ πέρα διαβάζω ένα μήνυμα που μας λέει ουσιαστικά ότι και εκείνη, λέει, είναι μια κοπέλα, δεν θα πω όνομα τώρα στο συγκεκριμένο γιατί είναι, ναι. Η οποία όμως μας γράφει ότι, παιδιά, εμένα με έχει κάνει να αμφιβάλλω για το αν αξίζω να είμαι δίπλα του, να είμαι κοντά του, γιατί ουσιαστικά με έκανε να αισθάνομαι πάρα πολύ λιγότερη από εκείνον. Και αυτό είναι πολύ άσχημο όταν συμβαίνει. Δηλαδή,
0: συμβαίνει
1: όταν
0: και αυτό,
1: σε κάνουν να πιστεύεις, ας πούμε, ότι όταν ο σύντροφός σου σε κάνει να πιστεύεις ότι εκείνος είναι καλύτερος από εσένα. Πολύ κρίμα, εγώ θα
0: δεν
1: πω.
0: Δεν είναι σχέσεις υγιείς, θα πω εγώ.
1: Δεν είναι.
0: Και
1: δεν είναι
0: να ψάχνουν να βρουν σχέσεις που θαυμάζει ο ένας τον άλλον και έτσι κρατιέται και η σπίθα.
1: Σωστά.
0: Όταν θαυμάζω τον σύντροφό μου και θα με θαυμάζει, εκείνη που ανεβαίνουμε μαζί το level. Το να δει κάνει ο ένας κάποιον να νιώθει κατώτερο δεν είναι υγιή σχέση και δεν. Μπράβο, και δεν θα μείνει ποτέ αυτή η σχέση για πολλά χρόνια.
1: Δεν γίνεται πρακτικά ή θα μείνει και θα οδηγηθεί σε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, για να μην κλείσουμε έτσι άσχημα, εγώ θα πω ότι περιμένω την καλημέρα σας ακόμα στο Viber. Μας 6936 646656. Και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε ταρό, έχουμε εδώ πέρα άλλα θέματα που θα συζητήσουμε, φαν, έχουμε το τσάι που θα χύσουμε, πολλά πράγματα.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ο ήχος

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εμείς, τα κορίτσια στην πόλη, εδώ κοντά σου, να σου κρατάμε στη ροφιά. Παιδιά, δεν έχει μείνει πολύ. Μία ώρα μας έχει μείνει ουσιαστικά αυτής της εκπομπής. Οπότε ελπίζω να έχετε συντονιστεί μαζί μας, να μας ακούτε. Ελπίζω να πίνετε καφέ, να μην είστε κάπου κολλημένοι στην κίνηση, αλλά να είστε εδώ πέρα μαζί μας, να βαϊμπάρουμε όλοι μαζί. Τα κορίτσια στην πόλη είναι κοντά σου, λοιπόν. 7 με 10, Κάτια Νεκταρίου.
6: Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Κάτι να πεφτεί τσιλίπη, απούσα, παίρνει απουσία σήμερα.
6: Απούσα σήμερα η Κατερίνα. Δεν πειράζει, γιατί χθες ήταν η μεγάλη αυτή η βραδιά που θα μιλήσουμε σε αυτή την ώρα για την απόλυτη χθεσινή βραδιά των VMA. Γενικά η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στα VMA, ναι. Γιατί πολλοί κόσμοι ήθελαν να έρθει κάτι μου και δεν μπορούσε να έρθει. Οπότε εμείς είμαστε εδώ.
5: Μισό λεπτό, αυτός ο κόσμος δεν πρόλαβε, γιατί εμείς το έχουμε πει, το έχουμε περολαλήσει 100.000 φορές.
6: Δεν πρόλαβε να βάλει εισιτήρια.
5: Ήταν sold out.
6: Οπότε εμείς είμαστε εδώ, είμαστε οι φίλοι. Τους, για να τους πούμε τι έγινε χθες στα MAD.
5: On stage, backstage,
6: τα κουσκούς εκεί πέρα και τι χάσαν τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε τη Madame Ζαΐρα να σου πει το μέλλον σου. Ακριβώς καλά άκουσες. Η Κάτια δηλαδή είναι αυτή, να σου πω την αλήθεια, που λέει τα ταρό και τα λέει πάρα πολύ καλά. Αν θες λοιπόν να μάθεις το μέλλον σου, στείλε μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-636-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου.
5: Επίσης μετά θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί είμαστε πλέον μια ευχάριστη παρέα όλοι μαζί εδώ.
6: Επιπλέον είμαστε χειρούργοι, θα έλεγα.
5: Και συζητάμε για τους φίλους που εξαφανίζονται όταν κάνουν σχέση. Το έχω κάνει, είμαι ένοχη, οπότε μην πείτε ψέματα, δεν το έχω κάνει ποτέ και τέτοια. Όχι, στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber μας για να μας ενημερώσετε αν το έχετε κάνει και εσείς ή αν έχετε ζήσει κάτι αντίστοιχο και ποια είναι η εμπειρία σας. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, όχι, γιατί προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη μέρα. Οπότε μην το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρίτικα των 6,2, το κορίτσιο στην πόλη εδώ για λίγο ακόμα. Μία ώρα έχει μείνει μέχρι και τις 10. Θα είμαστε κοντά σας να σας κρατάμε συντροφιά. Αλλά τώρα είναι η ώρα και η στιγμή που έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιό μας, το...
1: Mad.gr. Ακριβώς. Και μαντέψτε γιατί πράγμα θα πούμε. Όχι, θέλω να μαντέψετε. Κάτια, μπορείς να μαντέψεις.
0: Μήπως είναι τα Mad VMA 2026, τα χθεσινά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τα χαΐρια μας.
1: Παιδιά, χθες ήρθε και ο Ρέμος στη σκηνή. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Ο Ρέμος. Ναι, και έφερε την εμπειρία αυτή. Η Κλαβδία μαζί του. Φρεσκάδα. Μαζί παρέδωσαν ένα μάθημα συγκίνησης. Το που να σε ακούσει και ξαφνικά όλο το έκβοντο έκανε ομαδική
0: ένα
1: κατάθεση
0: ψυχής. Το πώς να κλάψει.
1: Όλοι ανέβηκαν να εντυπωσιάσουν. Αυτοί ανέβηκαν και πάτησαν κατευθείαν συνέστημα. Ο Ρέμος είναι διάσημος για αυτά τα τραγούδια του. Για τα τραγούδια που πατάνε πραγματικά συνέστημα και καψούρα. Οπότε μαζί με την Κλαβδία και τη Φρεσκάδα της Κλαβδίας ήταν ένα πολύ ωραίο act, μπορώ να σου πω την αλήθεια. Τώρα, τι άλλο λέει τα Mad VMA που τώρα έχω μπει και βλέπω και ψάχνω. Γενικά έχει άρθρο για το ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, για το που βραβεύτηκε η Ντάρα και ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Γενικότερα έχει πάρα πολλά άρθρα για τα Mad που χθες όποιοι δεν ήρθανε και τα χάσανε. Μπορώ να πω ότι ήταν καταπληκτικά, ήταν τα πιο ωραία που έχω δει ποτέ τόσα χρόνια, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και η ερμηνεία του Φέρι μαζί με τη Φουρέιρα. Είναι ωραία, ό,τι ήταν καλύτερο μπορούσα να δω. Αυτά έχει και έχει διάφορα, μπορείς να ψάξεις να δεις στο ma.gr τέλος πάντων.
0: Γενικά μπορείς να μπεις εκεί πέρα και να δεις τα πάντα, όλα όσα έχασες θες, γιατί ακόμα κι αν ήσουν εκεί, ακόμα κι αν ήσουν στα Mad VMA 2026, δεν γίνεται πρακτικά να τα πέτυχες όλα, όλα, όλα. Ακόμα κι αν κοιτούσες, δεν ξέρεις τι έγινε στο backstage, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα να λες. Ήσουν εσύ, για πες τι έχει γίνει εκεί. Χαμός νομίζω έχει γίνει.
0: Χαμός έχει γίνει. Πέρασα, δεν ξέρω τι πρέπει.
1: Μία βόλτα έκανα, έκανα 3/4 να βγω από τις φωτογραφίες από τα παιδιά.
0: Βλέπεις, αυτό σου λέω. Γενικά έγινε πανζουλισμός. Μπορείς όλα αυτά να τα δεις και να ενημερωθείς στο ma.gr. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας στο Group Therapy για να συζητήσουμε.
1: Και τώρα τι θα ακούσουμε, Κάτια, τι έχετε? Το μπαγκαράγκα της Ντάρα. Όποιος το έχασε χθες, θα το ακούσει εδώ πέρα.
0: Τώρα, αλλά να μας στείλετε και μήνυμα στο 6936 646 656 για τους φίλους αυτούς που εξαφανίζονται όταν κάνουν σχέση.

0: Radio 106,2 και εμείς εδώ πέρα για λίγο ακόμα μαζί σου να σου κρατάμε παρέα, να σου κρατάμε συντροφιά. Τώρα συγκεκριμένα θα έχουμε το Group Therapy. Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν, το Group Therapy σήμερα έχει την ερώτηση: φίλοι που εξαφανίζονται όταν κάνουν σχέση. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι κάτι
1: να
0: σαν.
1: Να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, για συζήτηση. Έχω μηνυματάκια που έχω πάρει από ακροατές. Λέει: εγώ το έχω ζήσει πολύ έντονα. Κολλητή μου έκανε σχέση και για 6 μήνες είχε εξαφανιστεί τελείως. Μόνο όταν χώρισαν θυμήθηκε ότι υπάρχουν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Άλλος λέει: να πω την αλήθεια, το έχω κάνει κι εγώ. Όταν ερωτεύεσαι, χάνεσαι λίγο. Αλλά μετά καταλαβαίνει ότι έχει παραμελήσει τον κόσμο. Εγώ συγκεκριμένα από για μένα και μετά σου αφήνω τη σκανδάλη πάνω σου.
1: Τη σκανδάλη.
2: Σκητάλη.
0: Σκητάλη, θέλω να πω, σκανδάλη. Σήμερα, άμα μας έρχεται το κουτί από το πρωί, δεν έχουμε σοβαρό δέπιο. Όχι σαν τις άλλες φορές. Σήμερα είναι πιο σοβαρό.
1: Αλλά περνάμε ωραία.
0: Λοιπόν, άκου. Δεν έχω εξαφανιστεί ποτέ όταν κάνω σχέση. Ναι, μια εβδομάδα το μπορεί να είμαι κάθε μέρα μαζί του. Μετά όμως σίγουρα βάζουμε τα όρια μας και βρισκόμαστε και με τους φίλους του και με τις φίλες μου. Και σιγά σιγά έχω και με τις φίλες μου μόνο. Δεν εξαφανίζω τις φίλες μου. Εξαφανίζω μόνο από αυτούς που τελικά δεν ήταν τόσο φίλοι μου. Και ένιωθα τελικά ότι δεν περνούσα τόσο καλά μαζί τους και περνάω κάτι με τον σύντροφό μου. Αυτοί δεν είναι φίλοι. Οι φίλοι δεν εξαφανίζονται ποτέ. Άρα μάλλον δεν ήταν φίλοι.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχουμε λάβει. Λέει: έχω πρώην φίλο που δεν εξαφανίστηκε απλά για σχέση. Τα έκανε όλα άνω κάτω. Έχασε πολλά άτομα από τη ζωή του, τα οποία του γυρίσανε την πλάτη. Βάλε καφέ να σου πω. Έχει ζουμί υπόθεση. Φλέβα, χτυπήσατε με το θέμα πάλι σήμερα. Μας παίρνουν μεταξύ και τηλέφωνα, παιδιά, εδώ πέρα για τα ταρό που είναι μετά. Κατάλαβες, να το σηκώσουμε νομίζω σιγά σιγά. Να ξέρετε κι εσείς ότι μπορείτε να μας στείλετε ακόμα το μήνυμά σας στο 6936-640-656, ώστε να σε καλέσουμε και να βγεις στον αέρα μαζί μας. Αν είσαι το τυχερό νούμεράκι που θα επιλέξουμε για σήμερα, ώστε να σου πούμε μια κάρτα ταρό για το μέλλον σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Συγχαρητήρια αρχικά που έχετε ξυπνήσει μετά από τα χθεσινά MAD VMA που μας κράτησαν όλους συντονισμένους, είτε ήμασταν από κοντά είτε τα βλέπαμε μέσω κάποιας πλατφόρμας. Μπράβο μας, παιδιά. Μπράβο μας και σε εμάς που ήμασταν εκεί και έχουμε καταφέρει και είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε εκπομπή. Yes, Queens. Λοιπόν, εκτός από αυτό όμως τώρα, έχουμε να σας πούμε κάποια πράγματα τα fun οποία facts. Είναι fun. Ναι, ακριβώς, είναι κάποια fun facts.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι το OK είναι σχεδόν από τις πιο αναγνωρίσιμες λέξεις στον κόσμο. Χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, σε όλες τις γλώσσες. Το OK είναι η πιο διάσημη λέξη στον κόσμο και ταυτόχρονα πιο παθητικο-επιθετική. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, OK. Με καρδούλα, αλλά το σκέτο OK σημαίνει θα το θυμάμαι αυτό.
0: Επίσης, για να ξέρετε πώς ξεκίνησε το OK, είναι από τα ελληνικά, από το όλα καλά. Από εκεί όλα έχει βγει το OK, όλα καλά. Και το γράφανε έτσι κωδικοποιημένα για να μην μπορούν να το αναγνωρίσουν τι σημαίνει.
1: Το OK, παιδιά, είναι παντού υπάρχει
0: πλέον.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν λάμπουν στο σκοτάδι. Το σώμα μας παράγει πολύ αδύναμο φως που δεν βλέπει το μάτι. Άρα τελικά όλοι λάμπουμε, όχι μόνο οι Λέων.
0: Επόμενο fun fact. Όχι, περίμενε. Εγώ λάμπω. Θέλω να σου πω, όχι, αλήθεια σου λέω τώρα, μην κοιτάς που έχω κάνει εδώ πέρα το self-tanning μου. Όταν είμαι τόσο λευκή, όταν πηγαίνουμε σε black light. Όντως το βλέπεις ότι λάμπω.
1: Λάμπει, ναι. Όλοι λάμπουμε. Λοιπόν, η Coca-Cola θα ήταν πράσινη χωρίς καραμελόχρωμα. Το ήξερες?
0: Ναι.
1: Το βιωτικό της χρώμα δεν είναι τόσο σκούρο. Η Coca-Cola χωρίς φίλτρα θα ήταν πράσινη. Κάτσε τους influencers όταν πέφτω Instagram και μόνο με την πραγματικότητα.
0: Ή κάτι σαν αυτή την κοπέλα που είχε έρθει χθες βαμμένη πράσινη εξωγήινος.
1: Ναι, είχε ντυθεί. Ήταν ναι. Concept αυτό.
0: Τέλεια.
1: Στον ύπνο δεν μπορείς να φτερνιστείς. Το ξέρεις, ο εγκέφαλος μπλοκάρει αυτό το αντανακλαστικό.
0: Δεν ισχύει, γιατί πάρα πολλές φορές έχω φτερνιστεί στον ύπνο.
1: Δεν γίνεται. Ο εγκέφαλος μπλοκάρει το φτέρνισμα στον ύπνο.
0: Τότε
1: αλλά
0: δεν έχω εγκέφαλο.
1: Εντάξει, δεν έχεις εγκέφαλο. Ανεγκέφαλη.
0: Ανεγκέφαλη.
1: Το περίμενα.
0: Στον ύπνο.
1: Υπάρχει λοιπόν πέντε. Υπάρχει περισσότερο χρυσάφι στους ωκεανούς από ότι έχει εξοριχθεί ποτέ. Απλώς είναι διαλυμένο και σχεδόν αδύνατο να συλληφθεί.
0: Πώς να το κάνεις
1: αυτό?
0: Δεν γίνεται. Σκέψου τώρα να βγαίνεις έξω με την απόχη και να ψαρεύεις χρυσάφι. Δεν βγαίνει πρακτικά, φίλε. Δεν βγαίνει. Μην το προσπαθήσετε.
1: Θα ήταν τέλειο, φαντάζεσαι. Και τώρα τους βλέπεις όλους με μια απόχη. Ψάχνω να βρω χρυσάφι στην
0: θάλασσα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, μην πάτε με απόχες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να το συλλέξετε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντως, εμάς τα fun facts τελείωσαν. Αυτά είχαμε να δώσουμε σήμερα. Και είναι σαν αυτές τις δίαιτες που τέλος πάντων ξεκινάνε τη Δευτέρα. Τέλος πάντων, ακούγονται εντυπωσιακά, τα πιστεύεις για λίγο, αλλά μετά συνεχίζεις τη ζωή σου ακριβώς όπως ήσουν και πριν. Οπότε μην βγεις με την απόχη. Όχι. Και εμείς θα συνεχίσουμε δυναμικά σε πάρα πολύ λίγο, όπου θα μάθετε κάποια πράγματα που σίγουρα δεν ξέρετε για τα ζώα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και θέλω να σου πω ότι χθες ήταν τα VMA, περάσαμε καταπληκτικά και ήταν ένα. Είχε performance εκεί, πάρα πολλούς performance. Είχε καταπληκτικά show, πολύ καλούς τραγουδιστές που μας δείξανε υπέροχη δουλειά γιατί κάναν πάρα πολλές πρόβες. Μπορώ να σου πω κάποια μου γι' αυτό, ναι. Ότι προετοιμάζονται πάρα πολύ καιρό, ειδικά οι χορευτές τα δίνουν όλα. Πραγματικά το ζηλεύω. Εγώ όταν πηγαίνω σε αυτά τα VMA, να ξέρεις, προσέχω πιο πολύ πώς χορεύουν οι χορευτές. Και είναι νέα
1: και
0: παιδιά.
1: Και χορεύτηρα, εσύ, γι' αυτό.
0: Ναι. Και είναι νέα παιδιά. Αυτό μου αρέσει. Και τι άλλο μπορούμε να δώσουμε σε νέα παιδιά κάτι.
1: Θα σου πω ότι αν δεν μπόρεσες να λάβεις μέρος σε εκείνη την performance, υπάρχει κι άλλο ένα talent show. Είναι το πρώτο TikTok Music Talent Show ουσιαστικά από το Mad TV και την NYX Professional Makeup. Μιλάμε ουσιαστικά για τον μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο με στίχους, ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο μπιτάκι και διαγωνίζονται, παιδιά, για μια θέση στο talent show του Mad TV και της NYX Professional Makeup. Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία με challenges και γυρίσματα με amazing κριτές, την Λίλα και τον Σταβέντο. Και φυσικά στην παρουσίαση θα είναι η μοναδική Ηλένια Williams. Και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI και θα έχει ένα δικό του τραγούδι και ένα δικό του βίντεο κλιπ, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Φυσικά η συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλή. Σας το έχουμε κάνει με πολύ εύκολα βήματα και μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά, όπως και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, στο mad.gr/NYXDROP. Easy peasy, lemon squeezy θα πω εγώ. Αρέσει, και καλή επιτυχία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που δίνουν αυτά τα show, talent show, είτε στο TikTok είτε παντού, αυτή την, πώς λένε, ευκαιρία να λάμψουν, να δείξουν το ταλέντο τους.
1: Να δείξουν το ταλέντο τους. Εμείς εδώ δεν δείχνουμε μόνο ταλέντα, παιδιά, αλλά ενημερωνόμαστε κιόλας. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Όχι, δεν είναι, ο Δημήτρης Ρίζος. Άκουσα γυναίκα, παιδιά, και παρασύρθηκα. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Οι ΗΠΑ και οι Ιράν υπέγραψαν συμφωνία 14 σημείων που προβλέπουν εγχειρία 60 ημερών άρση ναυτικού αποκλεισμού και διαπραγματεύσει για το πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οι αρχές στα Χανιά ξεκίνησαν εκ νέου έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η 45χρονη παραμένει εξαφανισμένη για περίπου ένα μήνα, με τις αρχές να μην έχουν αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς. Μετά από δύο χρόνια, η Kate Middleton επέστρεψε στο βασιλικό Άσκοτ με ένα φωτεινό κίτρινο φόρμα του οίκου Ροξάντα. Η πριγκίψα συνδύασε την εμφάνισή της με κοσμήματα της βασίλισσας Ελισάβετ και το ιστορικό κολιέρ της πριγκίψας Νταϊάννα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. Πέντε απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά μετά τον Bad Bunny, δεν ξέρω αν θέλω να ανοίγω μικρόφωνο και να μιλάω. Θέλω να τον αφήνω να τραγουδάει για πάντα αυτό ο Bad Bunny. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει έτσι ένα ωραίο στυλ και μου άρεσε και όταν είχαν ντυθεί θάμνοι τότε που παρουσίασε όλο αυτό, που είχαν πάρει και πολλά λεφτά για να ντυθεί θάμνο. Θα μπορούσα να ντυθώ κι εγώ ένα ζωάκι εκεί πέρα να ήμουν στο θάμνο. Ένα περιστέρι, ας πούμε.
1: Ένα περιστέρι.
2: Καλά, και θάμνο δυνόμουν εγώ για τόσα λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πήρε και θάμνο. Απλά γενικά... περιστέρι έχει ένα ρόλο, μου έχει κάτι.
1: Αυτό το ξέρει ότι εδώ πέρα τώρα έχουμε ετοιμάσει και κάποια fun facts για τα ζώα και το πρώτο που έχουμε είναι το περιστέρι που όντως, άκου τι λέει, τα περιστέρια βρίσκουν δρόμο, άκου, από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή, πώς είμαστε εμείς όταν οδηγούμε, που δεν κοιτάμε ρε παιδί μου κάτω ευθεία, κοιτάμε μακριά. Αυτή είναι ακόμα χειρότερη, αυτά τα περιστέρια. Γιατί ουσιαστικά βλέπουν το μαγνητικό πεδίο της γης. Κατάλαβες. Βρίσκουν δηλαδή τον δρόμο από πάρα πάρα πολύ μακριά.
0: Ωραία. Άρα, οκ. Okay. Τα περιστέρια βρίσκουν τον δρόμο μακριά. Οκ. Okay.
1: Δεύτερο. Αυτό δεν είμαι σίγουρη πώς διαβάζεται. Αξολότλ.
0: Ναι, τα
1: αξολότλ. Μπορεί αυτό το ζωάκι τέλος πάντων να βγάλει όργανα και μέλη του. Για παράδειγμα, μπορεί να ξαναβγάλει αν του κοπεί πόδι, ουρά, καρδιά, εγκέφαλο. Πώς έχουν τα φίδια, ρε παιδί μου, που αν του κοπεί ουρά την ξαναγεννάνε. Αυτό γεννάνε και παραπάνω μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Επόμενο, τα χταπόδια παιδιά αλλάζουν το ίδιο του το RNA. Καταπληκτικό.
0: Τέλειο. Ναι, η αλήθεια τα έχω δει αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ εξαιρετικά σπάνιο αυτό για ζωντανό οργανισμό, γιατί στην πραγματικότητα τι γίνεται, μπορούν να αλλάξουν όλο τους το RNA σε πραγματικό χρόνο.
0: Για να πω για τον κόσμο ότι είναι το αξόλοτ, είναι ένα σαλαμανδράκι. Να καταλάβουν, είναι σαλαμάνδρες. Αυτά που κόβεται η ουρίτσα τους και ξαναβγαίνει.
1: Ναι, αυτό, σαν αυτά που είναι καλή τύχη για το σπίτι μας. Τέταρτο, πάμε στις γαρίδες, παιδιά. Γαρίδες μάντις, οι οποίοι βλέπουν χρώματα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν.
0: Τι ωραία.
1: Ωραίο, τα μάτια τους ουσιαστικά είναι πολύ πιο περίπλοκα στην φύση, οπότε βλέπουν 12 με 16 χρωματικά κανάλια, ενώ εμείς μπορούμε να δούμε μονάχα 3.
0: Πάλι καλά, γιατί αν βλέπαμε και εμείς τα χρώματα που βλέπουν οι γαρίδες, θα είχαμε περισσότερους λόγους να κράζουμε τα αντισύματα κάποιων άλλων ανθρώπων.
1: Οι καρχαρίες λοιπόν αισθάνονται ηλεκτρισμό. Θα τους αφιερώσω.
0: Όντως.
1: Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αυτοί τι κάνουν, μπορούν να εντοπίσουν ακόμα και τους χτύπους της καρδιάς του θυράματος.
0: Είναι οι καρχαρίες, είναι σαν τις θείες στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια, ναι, που εντοπίζουν ότι είσαι ελεύθερος και σε ρωτάνε. Εσύ πότε παντρευτείς, ποιος είσαι, ποιον είσαι, πότε παντρευτείς,
1: πότε θα κάνεις.
0: Που σε εντοπίζουν μακριά, αυτός είναι ελεύθερος. Έτσι οι καρχαρίες βρίσκουν τον ηλεκτρισμό.
1: Το ξέρετε ότι για να προστατευτείτε από τους καρχαρίες λένε εντάξει να μην μπαίνουμε στη θάλασσα με κάποια πληγή και να μην φοράμε πράγματα, κοσμήματα τα οποία είναι αστραφτερά.
0: Επίσης,
1: γιατί και αυτό τραβάει το μάτι.
0: Καλά, λένε και στους καρχαρίες ότι άμα τρέξεις και κολυμπείς μακριά, τότε καταλαβαίνω ότι είσαι θύρα.
1: Ναι, τσουρίζεις πάρα πολύ και αυτά γιατί έτσι κάνουν και τα ψάρια.
0: Θα σε φάνε. Ενώ άμα είσαι ακίνητος δεν σε έπαιρνα, νομίζω ότι είσαι δικός.
1: Νομίζουν ότι είσαι, ναι, νομίζουν ότι είσαι.
0: Αυτά δεν είμαι και σίγουρη. Άμα την καρχαρία δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Εγώ θα ανοίξω το στόμα μου να καταφιώ νερό να πνιγώ. Λοιπόν, πάμε μετά για τις μέδουσες, οι οποίες μπορούν θεωρητικά να γίνουν ξανά νέες. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας...
0: Τι!
1: Ένας πρώην μου με είχε βρει και με είχε πει μέδουσα. Λες να εννοούσε αυτό?
0: Ναι, σε κολαπλημέντο σου έκανε ο άνθρωπος.
1: Άντε ρε, και εγώ νόμιζα ότι με έλεγε για το μυθικό πλάσμα.
0: Οι μέδουσες γυρίζουν πίσω και γίνονται νέες. Η συντηρητική ιατρική, γιατί δεν μπορεί να, μόλις απέκτησε ένα νέο ανταγωνιστή, δεν μπορεί να πάρουμε DNA μέδουσα. Κάτι να. Κάπως.
1: Τέλος πάντων, μου άρεσε να συμβεί αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραίο θα ήταν. Η φύση λοιπόν είναι τόσο εξελιγμένη που τα περιστέρια έχουν GPS. Τα χταπόδια κάνουν βιολογικό update. Οι μέδουσες κάνουν restart στη ζωή τους όπως θα θέλαμε
1: και εμείς. Και εμάς να τη ζηλεύουμε.
0: Ακριβώς. Και εμείς πανηγυρίζουμε ότι αν θυμόμαστε που αφήσαμε τα κλειδιά μας. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που θα συνοδεύει για όλη την ημέρα. Μην πάτε πουθενά γιατί είναι τροφή για σκέψη.

0: Madre 106,2. Και παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο μαζόν. Είναι η τελευταία, το τελευταίο πράγμα που θα σας πούμε, παιδιά.
1: Η τελευταία μας καλημέρα.
0: Η τελευταία μας καλημέρα.
1: Πες και αύριο πάλι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Αν δεν το καταλάβατε, αυτή είναι η ώρα για το.
1: Quote of the day. Δεν το καταλάβανε, να σου πω την αλήθεια, έτσι πως το πες. Γιατί πρέπει να τους προετοιμάσω ότι σιγά σιγά είναι η ώρα που θα τους δώσουμε μια φράση.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το έχουν, το ξέρουν.
1: Το έχουν μάθει
0: πλέον
1: εδώ πέρα. Λοιπόν, το quote of the day σήμερα είναι: μερικές φορές δεν παίρνεις αυτό που θέλεις, γιατί αξίζεις κάτι καλύτερο. Τι.
0: Σκέφτηκα εμένα που δεν περπάτησα πάλι στο κόκκινο χαλί χθες.
1: Αξίζει το κόκκινο χαλί των Όσκαρ στις Κάνες.
0: Και τα καλύτερα νύχια του κόσμου. Ναι, από το Μανιφίκ, παιδιά, που τα έκανα εκεί πέρα χθες. Και γι' αυτό άργησα. Γιατί σκέφτηκα ότι το κόκκινο χαλί είναι κάτι το οποίο έρχεται, παρέρχεται. Δηλαδή, ξέρεις, το περπάτησες, τελείωσε. Ενώ τα νύχια αυτά θα τα έχω για ένα μήνα εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Επίσης, να δώσω τα χαιρετίσματα στον αγαπημένο Κάπτα Νίκο, ο οποίος πλέει. Να πλέετε καλά, Κάπτα Νίκο, και κάπου εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τέλεια. Είμαστε έτοιμες, παιδιά, να αποχωρήσουμε και να συνεχίσουμε για σήμερα την ημέρα. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεχτίτσι. Λείπει, παιδιά.
1: Φυσικά
0: απούσα.
1: Στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Για τώρα όμως σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο. Στη μία θα είναι εδώ πέρα στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη, ενώ στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντρο Διαδαφίλου και την Κατρίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεργίου.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάω.
1: Φιλά και πολλά, bye.
2: Mad Radio 106,2.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Hot Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

Πολύ καλημέρα σε όλες, πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό εδώ στο Mad Radio 106,2. Μαζί μέχρι και τη μία, με πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Είμαστε day after των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Έγινε μεγάλος χαμός. Έχω όλο το backstage να σας δώσω και πολλά να κάνουμε εδώ στο Mad Radio 106,2.

Ήταν χθες παρούσα στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν πραγματικά. Με Ghost Town συνεχίζουμε. Purple

The Edge of Desire εδώ στο Mad Radio 106,2. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει, γιατί τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το Mad. Συντονίζεσαι στο Mad TV, στο Mad Radio 106,2 και στα social media με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, που είναι γνωστή ως το καλό επιστρέφει. Εγώ, Γιάννης Τουμπάνος, σας δείχνουμε με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει πραγματικά σε όλους. Έχουμε φτιάξει βιντεάκια τα οποία έχουμε αναρτήσει στα social μας, μπορείτε και εσείς να τα αναζητήσετε. Μάλιστα ανέβηκαν και bloopers από την καμπάνια, αυτά που έγιναν πίσω από τις κάμερες.

0: δεν είναι κάποιο τραγουδιού. Αυτό το γνωστό θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Όχι, όχι. Είναι από την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp έχει επιλέξει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, για όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς προβλέπει μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, που υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Τετάρτη και τέθηκε ήδη σε ισχύ. Ως μια σημαντική νίκη χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα τόσο για την αλληλεία όσο και για την ασφάλεια των λουωμένων, καθώς αναφέρονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. Συνολικά 6 διαφορετικά είδη λαγοκέφαλου έχουν εντοπιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα Πιστόλια και Πιλάτες είναι η νέα ανερχόμενη τάση γυμναστικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδυάζει μία ώρα απαιτητικής προπόνησης πιλάτες με 2 ώρες εκπαίδευσης στην ασφάλεια όπλων. Απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και έχει στόχο την αυτοπροστασία και όχι την επίθεση, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές του. Μία κοινή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε το γάμο του κορυφαίου όλων των εποχών στο άλμα επικοντό Ολυμπιονίκη Αρμάν του Πλάντης με την επιχρόνια σύντροφό του Desiree Englander. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή του γάμου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στη Νότια Γαλλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει, με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Παουτέ στο Mad Radio 106,2. Ακρός καλοκαιρινό το συγκεκριμένο track, όπως και αυτό που σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι, Summer Parties από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθηνά το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στην σκηνή μόνος σου ή με την παρέα. Έως 4 άτομα διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνεις στην μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα σου. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Πρώτη στάση 20 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα είναι ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος. Στο Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου με Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Αλλά και στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου μπες στο mad.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες. Σταβέντο και Έλενα Παπαρίζου έρχονται τώρα. Mad VMA

0: One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa εδώ στο Mad Radio 106,2. Υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταπληκτική συνεργασία. Εδώ η Gen Z γενιά, συντονισμένη στο Mad Radio 106,2. Σίγουρα έχετε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Το spot αυτό μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Παίρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο να δεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Vodafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Συνήθως τα red flags πάντα μας αρέσουν λίγο παραπάνω για κάποιον ανεξήγητο πραγματικά λόγο. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα. Θα υποδεχτούμε στο στούντιο τον Justin Timberlake, την Adele, τους U2, Derek and the Dominos, αλλά και τους Beatles μεταξύ πολλών άλλων και αυτήν την ώρα εδώ στο...
0: Radio 106,2.

μηχανή του χρόνου. Για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στη μουσική. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω στο 2002. Οι U2 χάνουν τη δικαστική μάχη για να σώσουν το ιστορικό του στούντιο στο Δουβλίνο από την κατεδάφιση. Πάνω από 8.000 fans είχαν υπογράψει για να σωθεί το μέρος όπου ηχογραφήθηκε το All That You Can't Leave Behind και μας χάρισε παγκόσμιους ύμνους όπως και το συγκεκριμένο Beautiful Day.

6 Αντέλ ανακηρύσσεται τραγουδοποιός της χρονιάς στα περίφημα βραβεία Ivor Novello. Η τεράστια αυτή διάκριση ήρθε για το άλμπουμ 25, έναν δίσκο που έσπασε τα ταμεία παγκοσμίως, αφού πρώτα η ίδια η Αντέλ είχε παλέψει για καιρό με την

Την ίδια ακριβώς χρονιά το 1942 γεννιέται ο πιο επιτυχημένος ροκ συνθέτης όλων των εποχών. Ο άνθρωπος που μαζί με τον Τζον Λένον άλλαξε τη μουσική για πάντα. Ο τεράστιος Πολ Μακάρτνεϊ των Beatles. Σε εκείνον ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2. Επιστροφή στις δικές μας μουσικές. Ray.

The Second Voice, Let Me Be στο Mad Radio 106,2. Λίγο πριν το Kel και Lila, ποιος να σου το πει. Όταν η Lila κατέβηκε χθες το βράδυ από το stage των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, εκεί την συνάντησε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Μόλις ανέβηκε και βιντεάκι σχετικό και να δείτε τι συμβαίνει στα παρασκήνια. Στα backstage περάσαμε πολύ πολύ όμορφα εχθές. Μπείτε στο Instagram Mad Kato Pavla Radio, εκεί όπου ανεβαίνει και σήμερα πολύ πολύ υλικό από τις χθεσινές κουβέντες που είχε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Πολλά λέγονται για τη Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά της, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Να σας πω ότι το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, γιατί με το WhatsApp όλα παίζουν. Another 54 Ultra. Talk to you στο Mad Radio 106,2.

0: Γκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More Application, See όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, See More Application, και έτσι τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα στα χέρια σου. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς προβλέπει μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, που υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Τετάρτη και τέθηκε ήδη σε ισχύ. Ως μια σημαντική νίκη χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα τόσο για την αλληλεία όσο και για την ασφάλεια των λουωμένων, καθώς αναφέρονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. Συνολικά 6 διαφορετικά είδη λαγοκέφαλου έχουν εντοπιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα Πιστόλια και Πιλάτες είναι η νέα ανερχόμενη τάση γυμναστικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδυάζει μία ώρα απαιτητικής προπόνησης πιλάτες με 2 ώρες εκπαίδευση στην ασφάλεια όπλων. Απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και έχει στόχο την αυτοπροστασία και όχι την επίθεση, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές του. Μία κοινή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε τον γάμο του κορυφαίου όλων των εποχών στο άλμα επικοντό Ολυμπιονίκη Αρμάντου Πλάντης με την επιχρόνια σύντροφό του Desiree Englander. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή του γάμου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στην Νότια Γαλλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι εικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

εκείνη η ώρα, είναι εκείνη η μέρα. Είναι η πέμπτη μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τις πέμπτες κάνουμε throwback μουσικό. Και καταλαβαίνετε, η χαρά του παραγωγού. Για πάμε πίσω στα Zeros. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδεύσει όσο κανένα άλλο την γενιά εκείνη.

0: η Λίλα και στο Βέντο περιμένουν να σε ακούσουν. Μπες τώρα στο mat.gr / Mixtrop και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις εργένικες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννη Στουμπάνο στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το δεύτερο ολοκένουργιο Nixtrop, το οποίο θα έρθει και θα φέρει τα πάνω κάτω πραγματικά. Σας έχω και υπέροχα δώρα από την Hellenic Seaways. Θα σας στείλω από Πειραιά για Αίγινα.

Το υπέροχο πραγματικά το συγκεκριμένο re-edit του τραγουδιού, το re-edit του Nick Drop, η δεύτερη σεζόν του δηλαδή, το sequel θα είναι ακόμα καλύτερο του πρώτου, γιατί έκανε Drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, την R&B, την hip-hop ή την rap μουσική, δηλώστε τώρα συμμετοχή, γιατί το Nick Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε Drop από το Mad TV και την Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή, θα βρείτε όλα τα βήματα στο mad.gr / Nick's Drop. Δείξτε το ταλέντο σας, κερδίστε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν στο show με κριτές την μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού η υπέροχη Λένια Williams. Οι 20 φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Θα γίνει μεγάλος χαμός και φέτος. Dave Thames τώρα, Rain Dance, στο Mad Radio 106,2.

Avicii και Level στο Mad Radio 106,2. Σίγουρα έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Το spot αυτό μιλάει πραγματικά στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry. Αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Σε λίγο έρχεται υπέροχος διαγωνισμός από το Mad Radio 106,2 και την Hellenic Seaways. Διπλό εισιτήριο για Έγινα, για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα φέτος το καλοκαίρι και να πάρετε βεβαίως μαζί σας το Mad Radio 106,2. Terry Swims τώρα, αυτό είναι το Mr. Know It All.

0: άλλα, Χαμπίμπι, στο Mad Radio 106,2. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο, high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτη τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Δεν θα καταφέρω αυτό να το πω με τίποτα σήμερα. Ή στο νέο See More App. See όπως θάλασσα, έτσι. See More App. Κατέβασε το τώρα και στα δύο App Stores ή Google Play. Να σου πω ότι η Hellenic Seaways είναι εδώ και έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Αίγινα και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-696-656. Γράψε Hellenic Seaways και το ονοματεπώνυμό σου και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής ανακοινώνω το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο www.mad.gr. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του News Bomb. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Bruno Mars.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς προβλέπει μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, που υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Τετάρτη και τέθηκε ήδη σε ισχύ. Ως μια σημαντική νίκη χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα τόσο για την αλληλεία όσο και για την ασφάλεια των λουωμένων, καθώς αναφέρονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. Συνολικά 6 διαφορετικά είδη λαγοκέφαλου έχουν εντοπιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα Πιστόλια και Πιλάτες είναι η νέα ανερχόμενη τάση γυμναστικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδυάζει μία ώρα απαιτητικής προπόνησης πιλάτες με δύο ώρες εκπαίδευσης στην ασφάλεια όπλων. Απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και έχει στόχο την αυτοπροστασία και όχι την επίθεση, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές του. Μία κοινή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε τον γάμο του κορυφαίου όλων των εποχών στο άλμα επικοντό Ολυμπιονίκη Αρμάντου Πλάντης με την επιχρόνια σύντροφό του Desiree Englander. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή του γάμου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στη Νότια Γαλλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
3: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Μαζί πάμε στην κορυφή.
2: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
4: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: People have the power. ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ας μην παίζει μία. Δεν είναι στοίχη από κάποιο τραγούδι, αλλά είναι κάτι με το οποίο έχουμε ταυτιστεί full όλοι τον τελευταίο καιρό. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp έχει επιλέξει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής

106,2 το μεσημεράκι της Πέμπτης. Πριν υποδεχτούμε την Αντιγόνη Βιντιάδη, να πω ότι η νικήτρια για το εισιτήριο από Ελένη Xways για να πάει έγινε και να περάσει μαγικά είναι η Σοφία Κωστή. Σοφία, θα ενημερωθείς με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Εδώ ο Γιάννης Τουμπάνος κάθε πρωί από τις 10 μέχρι και τη 1 με το WhatsApp και την έντου διαφήμιση, ένα σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zender, που φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα πέσουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Σε λίγο κοντά σας Αντιγόνη Βιντιάδη για τις επόμενες 3, στις 4 Fave Vocus, στις 6 Man Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 Γιάννη.

μπαμ. Θέλω τώρα να σου πω ότι ξεκινάω πολύ δυναμικά αυτή την εκπομπή, γιατί θα ταξιδέψουμε. Και όχι μόνο θα ταξιδέψουμε, θα ταξιδέψεις εσύ δωρεάν. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά, έχω τρελαθεί από τον ενθουσιασμό μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα, και κατέβασε το τώρα. Και θέλω να πάρεις το κινητό σου στο χέρι, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτηρία για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Ρόδο και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656 και γράψε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. End of beginning έρχεται!

New Religion ακούσαμε. Πάμε στα ζωδιάκια μας που ανυπομονείτε, γιατί θα σας πω για τρία ζώδια που καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά μέχρι 4 Ιουλίου. Σκορπιός, αναζητά πάντα βάθος και ένταση σε όλα τα επίπεδα της ζωής του, ειδικά στις σχέσεις. Όμως αυτή την περίοδο φαίνεται πως μπορεί να εγκλωβιστεί σε καταστάσεις που δεν προχωράνε και παραμένουν στάσιμες. Δίδυμοι, είστε κοινωνικοί, περίεργοι και γεμάτοι ενέργεια, με ένα κύκλο ανθρώπων που συχνά αλλάζει και εξελίσσεται. Κάποια πρόσωπα μπορεί να μην έχουν τις καλύτερες προθέσεις ή να επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή τους, ακόμα και αν αυτό δεν είναι άμεσα εμφανές. Πάμε στους Παρθένους, όπου από τη φύση τους είναι οργανωτικοί και πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους. Συχνά όμως αυτό σημαίνει ότι παραμελούν τις δικές τους ανάγκες. Αυτή η περίοδος λειτουργεί σαν υπενθύμηση ότι συνεχής προσφορά και ξεκούραση οδηγεί σε εξάντληση. Η ενέργεια δεν είναι ανεξάντλητη και χρειάζεται ισορροπία για να περιμένει σταθερή. Sorry, I'm here for someone else, λέει ο Benson Boone.

0: Για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να έρθετε χθες στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, θα σου πω ότι και μπορείς να μπει στα social media μας, γιατί είχε κάνει takeover ο Γιάννης Οτουμπάνος και έχει βγάλει φανταστικά βίντεο backstage, on stage, από κάτω από το stage, από πάνω από το stage. Έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Να σου πω ότι το line-up, όπως κάθε φορά, χάρισε δυνατές εμφανίσεις με ανατρεπτικές συνεργασίες, όπου από εχθές συζητιούνται στη σκηνή των MAD ανέβηκαν Ακύλας, Αναστασία, Απών, Ελιζέ, FY, Λίλα, Μάνος, Μαρσό, Ρακ, Μαρίνα Σάτι, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ριέλη Νίδου, Τζέννη Κατσίγιανη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνη Ζερέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της Eurovision, Ντάρα. Οπότε μπες να τσεκάρεις, να δεις όλα τα βιντεάκια και φυσικά εννοείται θα έχουμε και έξτρα γκοσιπάκια, τα οποία θα σας τα πούμε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς προβλέπει μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, που υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Τετάρτη και τέθηκε ήδη σε ισχύ. Ως μια σημαντική νίκη χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα τόσο για την αλληλεία όσο και για την ασφάλεια των λουωμένων, καθώς αναφέρονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. Συνολικά 6 διαφορετικά είδη λαγοκέφαλου έχουν εντοπιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα Πιστόλια και Πιλάτες είναι η νέα ανερχόμενη τάση γυμναστικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδυάζει μία ώρα απαιτητικής προπόνησης πιλάτες με δύο ώρες εκπαίδευσης στην ασφάλεια όπλων. Απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και έχει στόχο την αυτοπροστασία και όχι την επίθεση, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές του. Μία κοινή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε το γάμο του κορυφαίου όλων των εποχών στο άλμα επικοντό Ολυμπιονίκη Αρμάντου Πλάντης με την επιχρόνια σύντροφό του Desiree Englander. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή του γάμου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στη Νότια Γαλλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Πειλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να σου πω για το Art Affair, γιατί η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. 3η 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, συνεργασία με την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι οικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 λοιπόν, Moxie Athens City. Stay creative, και έρχεται τώρα Σαντρέα από Αναβίση.

0: Turn the lights off, κλείσε τα φώτα και άκου τώρα. Γιατί αν έχεις ταλέντο, αν αρέσει, σου αρέσει η μουσική, αν σου αρέσουν οι ρήμες, αν αγαπάς την pop, R&B, hip hop, rap μουσική, έρχεται το απόλυτο TikTok Music Talent Show. Το Nix Drop είναι εδώ και είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα βρείτε όλα τα βήματα στο mad.gr/NixDrop. Δείξτε το ταλέντο σας και κερδίστε μία θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν σε σοου με κριτές τη Μοναδική Λίλα και τον Πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού υπέροχη Ηλένια Williams. Οι 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fun challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Και για πες, ωραίος ο καφές.
5: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
4: Δηλαδή,
5: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
6: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
7: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Ο ήχος

0: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Θέλω. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Αντιγόνη Βιντιάδη και μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Στο 6936646656 μας στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλω να σας θυμίσω ότι σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός με Blue Star Ferries και δίνουμε φοβερό δώρο.
1: Mad Radio 106,2.

σαν γυναίκα θα σου πω ότι δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να δίνεις και μία περιουσία για να προσέξεις τον εαυτό σου. Τι χρειάζεται το δέρμα? Αγάπη, φροντίδα, λίγο ενυδάτωση, λίγο φρεσκάδα, λίγο τέτοια πράγματα. Και θα σου πω για μία κρέμα η οποία σίγουρα δεν είναι κλασική. Είναι η νέα κρέμα Σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ. Με 6 φορές πιο αναλαφρή υφή, ενυδάτωση 48 ώρες παρακαλώ, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Σου χαρίζει και ακαταμάχητη λάμψη, θα τη βρεις και κάτω από 10 ευρώ και είναι και 85 ml. Τιπ, θα τη βάλεις στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή θα τη χρησιμοποιήσεις ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα Σορμπέ λοιπόν από την Καρνιέ. Your new skincare crush.

Sexy Love και Michelle DeLuz ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Πλησιάζει ο χρόνος για τις θερινές εκτόσεις του 2026. Με εμάς τους καταναλωτές να ετοιμαζόμαστε για αρκετές εβδομάδες προσφορών και μειωμένων τιμών. Αλλά επειδή το έψαξα και για μας, θέλουμε να ξέρουμε πότε έρχονται αυτές οι εκτόσεις. Συγκεκριμένα ξεκινάνε Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αγορές σε συμφέρουσες τιμές, σε ένδυση, υπόδηση και άλλα αγαθά. Έρχεται Golden Radiance και Let Me Be και επιστρέφουμε.

0: Let Me Be και με ένα παραμυθένιο mashup των Αλληλούια και Όνειρο θα είναι ξανά πάνω σε ένα έναστρο σκηνικό, ο Θοδωρής Φέρης και η Ελένη Φουρέιρα έκλεισαν τη βραδιά και άξιζε να σου το πω αυτό το act, γιατί θα το δεις κάποια στιγμή άμεσα νομίζω, δεν θα τη χάσεις αυτή τη βραδιά τουλάχιστον από τους δέκτες σου. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Θοδωρής Φέρης εμφανίστηκε μόνο στη σκηνή, ερμηνεύοντας το Όνειρο θα είναι ξανά με εκείνη τη γνώριμη ερωτική χρειά που τον καθιστά, ξέρεις, τον απόλυτο εκφραστή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Και την ώρα που η συγκίνηση κορυφωνόταν, εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα με μια αργή μυστηριώδη είσοδο. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Μπες και στα social μας, στο Mad TV, στο Mad Radio, διότι χθες ο Γιάννης Τουμπάνος έκανε takeover τα social media μας και έχει τραβήξει τα από μπρος, τα από πίσω, τα backstage, τα gossip. Όλα τα έχεις εκεί. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς προβλέπει μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, που υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Τετάρτη και τέθηκε ήδη σε ισχύ. Ως μια σημαντική νίκη χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα τόσο για την αλληλεία όσο και για την ασφάλεια των λουωμένων, καθώς αναφέρονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. Συνολικά 6 διαφορετικά είδη λαγοκέφαλου έχουν εντοπιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα Πιστόλια και Πιλάτες είναι η νέα ανερχόμενη τάση γυμναστικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδυάζει μία ώρα απαιτητικής προπόνησης πιλάτες με 2 ώρες εκπαίδευσης στην ασφάλεια όπλων. Απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και έχει στόχο την αυτοπροστασία και όχι την επίθεση, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές του. Μία κοινή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε το γάμο του κορυφαίου όλων των εποχών στο άλμα επικοντό Ολυμπιονίκη Αρμάν του Πλάντης με την επιχρόνια σύντροφό του Desiree Englander. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή του γάμου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στη Νότια Γαλλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάστασης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Εξτρέμο ρύθμο. Πάμε να ταξιδέψουμε. Πάμε να σας πάω να πάρετε τον αέρα σας τώρα που είναι καλοκαιράκι. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries λοιπόν, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα, έτσι. Κατεβάστε το τώρα, θέλω να πάρετε τα κινητά στο χέρι σας, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Ρόδο και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο ma.gr και το ταξίδι είναι μία προσφορά της Blue Star Fair.

0: Εδώ είμαστε και θέλω να σου πω για κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα έχεις άμεσα στο μυαλό σου, αλλά σήμερα τα πιο επιτυχημένα brands αναζητούν experiential experiences που δημιουργούν συνέστημα και σύνδεση με το κοινό. Οι DRNS Drone Light Shows, με περισσότερα από 180 shows σε μόλις 2 χρόνια, δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για brand activation, corporate events, MICE, αθλητικά γεγονότα, συναυλίες και private events. Έχοντας συνεργαστεί με brands όπως η BMW, η Rolex, η Yves Saint Laurent, καθώς και με διοργανώσεις όπως η EuroLeague και τα Ποσειδόνια, η DRNS δημιουργεί εμπειρίες που τραβούν την προσοχή, γίνονται viral και μένουν αξέχαστες. Οπότε θέλω να το σημειώσεις και να το έχεις υπόψη σου. Πάμε εμείς σε ένα μικρό break και ερχόμαστε.
1: Mad Radio 106,2.

0: δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να

0: απόγευμα σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι οικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Θα σου μέλει

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Εδώ είμαστε, τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε, φάγατε ή πιέτε καφεδάκι, θέλω να ξυπνήσετε, Αντιγόνη Βιντιάδη είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μέχρι και τις 4. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας με την Blue Star Ferries, γιατί σήμερα δίνουμε ρόδο και αν δεν έχεις στείλει ακόμα το μήνυμά σου, πρέπει να το στείλεις τώρα στο Viber μας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με Someone You Loved, Απετέ και Παπαουτέ.
0: 6,2.

Someone You Love και ένα καλοκαιρινό τραγούδι για να μας βάλει σε mood διακοπών, σε mood μουσικό. Και τι σας έχω για αυτό το καλοκαίρι? Summer Parties από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης και Αθήνα το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Λοιπόν, άκου τι είναι αυτό, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου έως 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές έως 2.000 ευρώ για σένα και την παρέα σου. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Η στάση στη Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου, όπου εκεί θα είναι και Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος, στο Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου με την Αθηνά Κλήμη και το Γιάννη Χατζηγεωργίου και στην Αθήνα 4 Ιουλίου. Μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Έρχεται gone, gone, gone!

Αναβύση και Αιγαίο, τι τραγούδι είναι αυτό, τι καλοκαίρι, τι διάθεση, τι δροσιά, θα πετάξω εδώ τα νερά από την ταραχή μου. Το ξέρεις όμως ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η ενυδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό? Δεν είναι έτσι, παιδιά. Το νερό από μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora και απόλαυσε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης. Almora λοιπόν, επιλέγεις ενυδάτωση, είναι νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Και σου λέω γιατί το έχω δοκιμάσει κι εγώ σε δύσκολες στιγμές, αλλά κανονικά πρέπει να το παίρνεις και στην καθημερινότητα. Πάμε τώρα στη Ράγια και Where is my husband? Έχει και αυτή τα προβλήματά της.

0: Don't you worry, child, μη σε νοιάζει τίποτα όσο έχεις εμάς και όσο βάζουμε αυτές τις ωραίες μουσικές, αυτά τα ωραία τραγούδια και σου ανεβάζουμε τη διάθεση, θέλω να είσαι στο πικ της ενέργειάς σου. Γιατί είναι μεσημέρι και ξέρω ότι λίγο καταπέφτεις, λίγο είσαι στη δουλειά, λίγο σκέφτεσαι άλλα πράγματα, δεν θέλω στρες, θέλω να νιώθεις τέλεια, είμαι εγώ εδώ. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Απομακρύνθηκαν οριστικά οι σκαλοσχές από τη δυτική όψη του Παρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του ναού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευρύ σχέδιο ελέγχων θέτησε εφαρμογή η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες Αττικής. Ανόητοι, ζηλόφωνες και κακοί άνθρωποι είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ οι επικριτές της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξασφάλισε πολλά περισσότερα και δεν πετύχαμε τους στόχους μας, λένε ακόμη και μέλη των Ρεπουμπλικάνων. Απόψε ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ με τους αγώνες Τσεχία-Νότια Αφρική και Μεξικό-Νότια Κορέα που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στη φάση των 32. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
10: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
11: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
11: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
10: Ποιος?
11: Ποιος? Αυτός.
10: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

talk about. Θέλουν να τα πούν τα κορίτσια. Η Μαντόνα και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μας χαρίσαν αυτό το φοβερό κομμάτι. Το καλό επιστρέφει, να ξέρεις, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους. Έρχεται το Hit My Heart, το American Girls, και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Harry Styles και American Girls ακούσαμε, έτσι για να μπούμε ωραία στον επίλογο αυτής της εκπομπής. Θα σας πω και την νικήτρια για τα εισιτήρια Blue Star Paris. Κιτέ Νεφέλη, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε και μήνυμα στο Viber. Μπράβο, καλό ταξίδι, να περάσεις υπέροχα στη Ρόδο. Ακολουθεί η Faye Voku, η οποία έχει έρθει και ζει μια δεύτερη εφηβεία. Είναι λες και μόλις τελείωσε την τρίτη λυκείου. Τι έγραφε σήμερα, μαθηματικά, πάτωσες? Έχετε κλείσει, μάλιστα. Έρχεται η Faye Voku λοιπόν. Μετά αμέσως ακολουθεί άλλη γενιά, ο Πέτρος Τριανταφύλου με Κατερίνα Ψύχα, με φοβερή διάθεση και χιούμορ. Το τι έχουν ετοιμάσει για σήμερα δεν καταλαβαίνεις. Και αμέσως μετά Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σας πει όλα τα gossip για τις συνεντεύξεις που πήρε εχθές αποκλειστικά στα MAD VMA 2026. Γιατί όλοι πέρασαν από τα χεράκια του, από το μικρόφωνο του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη. Αντιγόνη Βιντιάδη, is out. Mad
1: Radio. Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: 106,2. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ. Καλέ, τι ζήσαμε χθες. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε χθες. Μια φορά το χρόνο. Γι' αυτό είναι τα Mad Video Music Awards 2026 φέτος από τη ΔΕΗ. Μεγάλες στιγμές, θα στα πω όλα σε λίγο.
0: Radio 106,2.

Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Νομίζεις λοιπόν τραγουδάς σαν την Taylor Swift, σ' αρέσει να φτιάχνεις ρήμες, στιχάκια. Λοιπόν, σου έχω το Nick Strop Season 2, το πρώτο TikTok Music Talent Show από το MAD-TV και την Nick Professional Makeup. Μιλάμε για το μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μία θέση στο talent show του MAD-TV και της Nick Professional Makeup. Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μία μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα, την οποία όλοι αποθεώσατε χθες το βράδυ, και τον Σταβέντο. Στην παρουσίαση η μοναδική Ηλένια Williams και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI, τραγούδι και βίντεο.

βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mad.gr/nixdrop και μπορεί του χρόνου να είσαι και εσύ στη σκηνή των Mad Video Music Awards.

Τέιμιν Πάλα, ο Κέβιν και η παρέα του με τον Δράκουλα. Και εμείς πλέον έχουμε τους δικούς μας δράκουλες, τους θαλάσσιους δράκουλες. Φυσικά κάνω λόγο για τον λαγοκέφαλο, ο οποίος έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και ο προβληματισμός είναι μεγάλος σε πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να πάνε διακοπές. Εμένα, ας πούμε, στην πρωινή μου δουλειά, τα αγόρια που δουλεύουμε εκεί μαζί, οι οποίοι όλοι έχουν οικογένειες, αναρωτιούνται πού μπορούν να πάνε να κάνουν μπάνιο με ασφάλεια στις διακοπές τους. Ο ένας πάει στη Λευκάδα, ο άλλος πάει στην Κινέτα, Αγίους Θεοδόρους. Και υπάρχει έτσι μία έκδηλη ανησυχία. Από τη μία έχεις λαγοκέφαλους, από την άλλη έχεις φάλαινες, από την άλλη καρχαρίες. Δεν έχεις από πού να ξεφύγεις. Είναι σαν να παίζεις σε ταινία του Spielberg 50 χρόνια πριν. Jaws τύπου. Αλήθεια. Αν έβγαινε μία ταινία τώρα, δεν θα λεγόταν, θα λεγόταν Jaws, αλλά δεν θα είχε τον καρχαρία, θα είχε το λαγοκέφαλο σαν σύμβολο και θέμα. Είναι βέβαια ένα θέμα. Υπάρχει προβληματισμός για το που τσιμπάνε ακριβώς, λέει, στα γεννητικά όργανα, στα δάχτυλα. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Οπότε, στη σκάφη, στην πανιέρα μας. Να. Εκεί μας έβαζε η γιαγιά μας μικρά και μας έπλαινε. Εκεί. Η πιο ασφαλής επιλογή. Αν δεν είσαι πολύ προνομιούχος, να είσαι και PC.

0: talk to you. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω, θέλω να σου πω κάτι φανταστικό που σε ενδιαφέρει απόλυτα. Summer parties έχουμε από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης και Αθήνα το Karaoke Madness. Πάει Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου, έως 4 άτομα όμως. Διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για σένα και για την παρέα σου. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Οι στάσεις είναι στη Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, Σάββατο, θα είναι εκεί η Dr. Chris και Γιώργος Νταβός. Για το υπόλοιπο καλοκαίρι θα σου πω εν καιρό. Α, ναι, ναι. Α, τώρα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με περισσότερη μουσική για σένα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Απομακρύνθηκαν οριστικά οι σκαλοσχές από τη δυτική όψη του Παρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του ναού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευρύ σχέδιο ελέγχων θέτει σε εφαρμογή η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς πολεοδομίες Αττικής. Ανόητοι, ζηλόφθονες και κακοί άνθρωποι είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ οι επικριτές της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξασφάλισε πολλά περισσότερα και δεν πετύχαμε τους στόχους μας, λένε ακόμη και μέλη των Ρεπουμπλικάνων. Απόψε ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ με τους αγώνες Τσεχία, Νότια Αφρική και Μεξικό, Νότια Κορέα που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στη φάση των 32. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Με περισσότερη ψυχαγωγία Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air. Με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και μοναδική καλεσμένη Σάββατο.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα. Και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα». Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Άρτα Φέαρ. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kalitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Κάθε παρέα έχει τους χαρακτήρες της. Κάποιοι κρατάνε Chanel, κάποιοι κρατάνε Dior. Κάθε παρέα έχει τους χαρακτήρες της και το Skoda που τους ταιριάζει. Για τον City Expert, το Fabia. Για τον πάμε μια εκδρομή τώρα, το Kamiq. Και για τον τύπο που είναι ήδη στο μέλλον, το Elrock. Όποιος τύπος της παρέας κι αν είσαι, είσαι σίγουρα Skoda Zen. Γιατί τώρα όλα τα μοντέλα Skoda έχουν εγγύηση για 10 ολόκληρα χρόνια. Γιατί η σιγουριά δεν είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα Skoda Zen. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Μεσημέρι είναι και θέλω να σου πω ότι η κίνηση καλά κρατεί εκεί στους δρόμους, παρόλο που τα πούλμαν έχουν εξαφανιστεί, διότι τα σχολεία έχουν τελειώσει. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται χαμός, στο ποτάμι γίνεται χαμός, στη Κηφισίας γίνεται χαμός. Α, εκεί στην Αττική Οδό γίνεται επίσης ψιλοχαμούλης. Εντάξει, γενικότερα μία υπομονή τη θέλεις ακόμα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί φαίνεται πως οι άδειες δεν έχουν ξεκινήσει για τα καλά, ώστε να αρχίσει να αδειάζει η πόλη, τουλάχιστον εδώ στα περίχωρα της Αττικής, ακόμα. Λειτουργούμε σε ρυθμούς κίνησης και πηξίματος στο δρόμο. Δεν πειράζει όμως, γιατί είμαστε παρέα. Madrid 106,2 και όλα γίνονται καλύτερα, με περισσότερη ενέργεια για σένα, με περισσότερη θετικότητα για σένα. Και για του λόγου το αληθές, μετά το break σου έχω περισσότερη μουσική για σένα που πίζεις εκεί στο δρόμο.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Lickstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο ma.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Φεϊβόκ, μέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα, 5η 18 Ιουνίου. Ήδη το Σαββατοκύριακο μας κλείνει το μάτι. Με τέτοιο καιρό τίποτα δεν μας πτωεί. Ούτε η κίνηση στο δρόμο, ούτε τα προγνωστικά για ψιλοκαταιγίδες και βροχούλες. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Στην Ελλάδα ζούμε ούτως ή άλλως 10 μήνες το χρόνο, κακά τα ψέματα. Έχουμε καλοκαίρι.
1: Radio 106,2.

Είμαι σίγουρη, όπως όλοι, ότι και εσύ έχεις κάπου κρυμμένες μπαταρίες, οι οποίες πια δεν δουλεύουν, δεν τις πετάμε στα σκουπίδια, αυτό πλέον είναι γνωστό, και τις έχεις καταχωνιάσει κάπου. Θέλω να σου πω ότι ήρθε η ώρα αυτές τις μπαταρίες να τις ξεθάψεις και να τις ανακυκλώσεις σήμερα σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής, και δες το καλό να επιστρέφει. Το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, το MAD Radio 106,2 και στα social μας, και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, αλλά και τον δικό μας Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους και δίνει στο περιβάλλον ζωή. Σημαντικό αυτό νομίζω, τι λες εσύ?

Και έρχεται η στιγμή που σβήνουν τα φώτα και παθαίνεις κλακάζ. Όχι γιατί έχουν τελειώσει τα MAD VMA, αλλά γιατί έχει έρθει η στιγμή να οργανώσεις το γενέθλιο πάρτι του παιδιού σου. Και εκεί μπλοκάρεις. Γιατί έχεις να σκεφτείς τη δουλειά σου, έχεις να σκεφτείς τα ψώνια που έχεις να κάνεις, πώς θα το οργανώσεις, ποιος θα τρέξει, ποιος θα ασχοληθεί, να κλείσεις χώρο. Και μετά έρχεται η λύτρωση με το Volta Fun Park. Γιατί τα οργανώνουν όλα. Δραστηριότητες, face painting, mascot. Εσύ απλά εμφανίζεσαι και χαίρεσαι. Ένα πάρτι που θα σε κάνει ήρωα στα μάτια του παιδιού σου, στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Μπορείς να βρεις τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος στο voltafunpark.com και φυσικά να τα αναλάβουν όλα μα όλα μα όλα. Από προσκλήσεις μέχρι φαγητά. Όχι, πες μου πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πολύ σημαντικό. Teddy Swims, Mr. Know It All, για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που μιλάει για την διάβια που μπορεί να έχεις όταν έχεις μια σχέση που βλέπεις το μέλλον πριν συμβεί. Και αυτό ίσως είναι και κακό.

0: Εδώ εμείς συζητάμε με την Κατερίνα Ψύχα, η οποία ήδη έχει έρθει στο στούντιο, σαν καλό σπασικλάκι που είναι. Τα χθεσινά. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, ποια ήταν η εμφάνιση που σου άρεσε περισσότερο, Κατερίνα μου. Για βάλε ακουστικά να μου πεις λίγο.
1: Έλα, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι σούπερ.
1: Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακά καταρχάς.
0: Ναι, ήταν.
1: Εξαιρετική η διοργάνωση, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντυπωσιάστηκα με την Τάρα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Την οποία είχαμε και τη χαρά την προηγούμενη μέρα και με τον Πέτρο Τριανταφύλλου να της πάρουμε και μια μικρή συνέντευξη. Πολύ προσβάσιμος άνθρωπος.
0: Το είδα, το είδα.
1: Πολύ γλυκιά.
0: Πολύ άνετη. Πολύ φιλική.
1: Πολύ φιλική. Εντάξει, πάρα πολύ όμορφη τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και η παρουσία της. Ήταν εξαιρετικός και ο Ακύλας.
0: Ναι, τι γλυκό παιδί.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Τι γλυκό παιδί.
1: Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Αντώνης Ρέμος, γιατί όλο αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Η βραβευσή του για τα 30 χρόνια δισκογραφία στην πραγματικότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε act το οποίο δεν άφησε κάτι στον κόσμο. Ο οποίος κόσμος είχε ξεσηκωθεί.
0: Καλά, γινότανε χαμός.
1: Γινότανε χαμός. Ήτανε κατάμεστο.
0: Γινότανε χαμός. Χαμός. Δηλαδή, εγώ όταν είδα από τις 5 η ώρα να πιάνουν ουρά για να προλάβουν να μπουν μέσα και να καθίσουν μπροστά τα παιδιά που είχαν εισιτήριο για το stage μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαθα σοκ, αλλά μετά κατάλαβα γιατί. Αυτοί ξέρουνε, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Κοίτα, και οι δύο μέρες ήταν πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, και όλη αυτή η πρωτοβουλία για το Village, το VMA Village Festival, ήταν πάρα πολύ καλό. Και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα ήταν γεμάτο κόσμο. Και οι συναυλίες, μάλιστα, που έγιναν και το πρώτο βράδυ, έτσι, απευθυνόταν πιο πολύ σε πιο νεανικό κοινό. Αλλά ήταν χαμός γινόταν.
0: Θέλω
1: δηλαδή,
0: να σου
1: μια
0: πω,
1: ενέργεια τρομερή.
0: Το τι κοκαλάκι είδα την επόμενη μέρα κάτω,
1: ναι,
0: και τι νύχη.
1: Ναι,
0: για αυτά τα αυτοκόλλητα.
1: Ήταν και πιο μικρά κάποια κορίτσια.
0: Αλλά ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο το κλίμα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα
0: ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα.
1: Εξαιρετικά τα περίπτερα, με τους χορηγούς. Ήταν όλα πάρα πολύ
0: φανταστικά,
1: όμορφα.
0: Φανταστικά, ναι, φανταστικά. Από πού να το πιάσεις και ναι, πού να το αφήσεις. Εμένα μου άρεσε και η Φουρέιρα πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: και
0: δηλαδή,
1: πήρε και πίσω βραβεία και ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή. Α, ναι, τέλος. Εκεί νομίζω ότι τυφλώθηκα. Δεν μπορούσα να δω τίποτα άλλο μετά.
1: Έχεις δίκιο. Και είναι, το αυτό που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό με τη Φουρέιρα είναι που είναι πάντα τόσο ταπεινή και συγκινήθηκε, έκλαιγε για
0: Μίλησε
1: το...
0: και για τον Ποτία που ήταν με το γιο του εκείνο στο το βράδυ, προκειμένου εκείνη
1: ναι,
0: να μπορεί να είναι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάντα κρατάει το παιδί προκειμένου ναι, εκείνη ναι, να. Είναι αυτά τα ζευγάρια που λες υπάρχει ελπίδα στον κόσμο.
1: Άντε να δούμε.
0: Υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Και επειδή υπάρχει και τίτλος ειδήσεων από το newsbomb.gr, πάμε να τους ακούσουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ηγετικό και πολλές φορές ηρωνικό ύφος, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τα έψαλε στους Ευρωπαίους ομολόγους του για το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν για τζαμπατζίδες, η Ευρώπη να επιστρέψει στην πραγματικότητα και να δαπανίσει περισσότερα για την άμυνα, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός. Νέες επιθέσεις με ντρόουνς κατά της Μόσχας εξαπέλυσε η Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε δηληστήριο πετρελαίου, ενώ βίντεο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις υποχρέωσαν τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας. Κραδένοντας μία τρίαινα, επιτέθηκε ένας 77χρονος κατά δύο αδερφών στον Πειραιά, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Απομακρύνθηκαν οριστικά εσκαλοσχές από τη δυτική όψη του Βαρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του ναού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Με ξέρεις πια, καλά.
3: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
4: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
3: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
4: Ό,τι καλό θες εσύ.
5: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι.
5: και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
3: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
3: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
3: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
3: Το καλό επιστρέφει.
8: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
3: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galeries de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galeries de Beauté.
10: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τρεις εργένικες.
14: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
20: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
21: Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
22: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
23: Είμαστε έτοιμοι!
21: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι ένα art affair. Βεβαίως, διότι η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Στις 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ανακάλυψε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι εικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265, Moxie Athens City, Stay Creative, και τι ωραίο δρόμενο που είναι αυτό, τι ωραίο πραγματικά.

0: Αυτή ήταν η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Εγώ είμαι η Φέη Βόκου εδώ. Από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα κάναμε παρεΐτσα σε ένα After Mad VMA. Πώς το λένε, post θα το πω, ναι. Για τις 3 επόμενες ώρες το Mad Drive είναι εδώ. Κατερίνα Ψύχα, Πέτρος Τριανταφύλου, με όλα όσα γίνανε. Τι θα πείτε Πέτρε, τι θα πείτε?
1: Θα πούμε αυτά τα οποία δεν λέγονται.
0: Θα πούνε τα ανίποτα, τα ύστερα του κόσμου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Για νανάκια φυσικά κλασικά θα σε βάλει σήμερα ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί στις 4, πολλά smooth smooth, να προσέχεις και να περάσεις υπέροχα.
2: Mad Radio 106,2. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: People have Repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Madradio 106,2.
2: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
3: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
4: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
4: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
3: Ποιος?
4: Ποιος? Αυτός.
3: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα 3 ώρες είμαστε εδώ μαζί σου. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε το σημερινό Trade of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο, πολύ σοβαρό, Red Flag στο dating.
0: Κάθε εβδομάδα και καινούριο μου φέρνεις, Κατερίνα, και δεν ξέρω τι να πω.
1: Εγώ να σε προστατεύσω θέλω, Πέτρο.
0: Και καλά κάνεις. Και μπράβο σου!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9.

0: της Πέμπτης, μία NASA. Το weekend είναι πιο κοντά. Και όπως πάντα, κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ακριβώς στις 6 το ξεκινάμε μαζί. Σήμερα Πέμπτη πολλά πράγματα να κάνουμε, αλλά εχθές έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για χθες. Κατερίνα, πώς πέρασες χθες?
1: Εντάξει, ήταν εξαιρετικά, δηλαδή θα το θυμάμαι χρόνια. Θεωρώ πραγματικά ότι ήταν τα πιο ωραία Mad VMA που έχω δει. Και τα έχω δει σχεδόν όλα. Κάποια από οδηγήσει μεγαλύτερων και κάποια από την τηλεόραση και κάποια από κοντά. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το χθεσινό θέαμα.
0: Ναι, όντως, όντως. Μιλάμε για το μεγαλύτερο event της χώρας σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδα παραγωγής, σε επίπεδα εικόνας, σε επίπεδα πραγμάτων που συμβαίνουν on stage, σε επίπεδα συνεργασιών, σε επίπεδο ομορφιάς, σε επίπεδο σκηνοθεσίας, πραγματικά. Και το λέω ως θεατής, εντάξει, νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνονται και καλύτερα και να δώσουμε και πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα των Mad VMAs που δουλεύει σκληρά από την επόμενη μέρα, από σήμερα δηλαδή. Εντάξει, σήμερα δεν το βλέπω ότι δουλεύουν.
1: Σήμερα νομίζω ότι...
0: Αλλά...
1: ναι, ας τους δώσουμε.
0: Και νομίζω ότι το έχουν πάρει το δικαίωμα μετά από την καταπληκτική δουλειά που παρουσίασαν εχθές. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί θα το δείτε όσοι δεν καταφέρετε να είστε εκεί μέσα στο Taekwondo για να δείτε αυτό το μοναδικό υπερθέαμα το οποίο είδαμε εμείς εχθές και πάρα πολλοί κόσμος. Θυμίζω ήταν sold out εδώ και αρκετές μέρες και πολλές εβδομάδες. Είχαν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια τις τελευταίες μέρες, τύπου 3-4.
1: Ναι, ναι.

0: τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οπότε ήταν sold out εδώ και πολύ καιρό. Όσοι δεν ήσασταν εκεί να το δείτε, θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε στις τηλεοράσεις σας. Και πραγματικά μιλάω για το, και η Κατερίνα και εγώ, για το καλύτερο show που έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Να σου πω εγώ τι σήμερα έχουμε, 18 Ιουνίου, μην ξεχνιόμαστε, και σήμερα 18 σε τρεις μέρες.
0: Μία μέρα μετά τα VMA.
1: Μία μέρα μετά τα VMA και τρεις μέρες πριν από τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, μία ημέρα που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ με στόχο να σταματήσει η εξάπλωση του μίσους και να ενισχυθεί ο σεβασμός, ο διάλογος και η υποδοχή ανάμεσα στους ανθρώπους.
0: Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Η μέρα αυτή υπενθυμίζει πως η ρητορική μίσους δεν είναι απλώς σκληρά λόγια, quote on quote. Είναι κάθε μορφή λόγου ή συμπεριφοράς που προσβάλλει, στοχοποιεί ανθρώπους λόγω της καταγωγής, της θρησκείας, του φύλου, της ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό τους που μπορεί να προκαλεί σοβαρή ψυχολογική ή κοινωνική βλάβη.
1: Στη σημερινή εποχή των social media και της άμεσης επικοινωνίας, το μίσος μπορεί να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη μέρα μας καλεί να θυμόμαστε πως οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν είτε να χωρίσουν τους ανθρώπους είτε να τους φέρουν πιο κοντά. Και σήμερα είναι μια καλή αφορμή να επιλέξουμε περισσότερο σεβασμό, ενσυναίσθηση και ανθρωπιά.
0: Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει όλοι αυτό και πρέπει να το εφαρμόσουμε σε κάθε στιγμή, σε κάθε κομμάτι της ζωής μας. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο και τη Θεοδούλη, το Λεόντιο και τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία. Πας πλέον σε παιδική χαρά και νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ρωμαϊκή αρένα.
0: Ισχύει, ισχύει. Λεόντιε!
1: Ναι, δηλαδή αλήθεια, πάρε, το, πάρε την ασπίδα σου, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά είναι κάτι πεζό, έλα να φάμε. Συνήθως. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Η Ιταλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλα Ρωσελίνη γίνεται σήμερα 74 ετών.
0: Εκπληκτική γυναίκα. Happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, έχει γενέθλια ο Άγγλος τραγουδιστής θρύλος της παγκόσμιας μουσικής και ένας από τους Beatles, ο Sir Paul McCartney, γίνεται σήμερα 84 ετών.
2: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner.
3: She thought she was a frying pan.
2: Yeah, the picture. The picker. Picks of the fingers, great. Okay.

0: Ποια σήμερα η κίνηση είναι εδώ στους δρόμους της μεγάλης πόλης, με αρκετή κίνηση στους κεντρικούς δρόμους αυτήν την ώρα. Και σήμερα Πέμπτη. Μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που και αυτό έρχεται, έρχεται, έρχεται. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656 και τα βλέπουμε και τα ακούμε. In fact, η Ρο είναι στο Κηφισό και έχει πολλή κίνηση αυτήν την ώρα. Η Ρο μου σε καταλαβαίνουμε. Η Νικολέτα, η Αθηνά, ο Κωστής και ο Κωνσταντίνος είναι εδώ. Φτιάχνει, λέει, τα ανέσυρε τα CD από τις φωτογραφίες του γάμου και τα βίντεο και προσπαθεί να τα αναβιώσει.
1: Α,
0: την έχουμε πατήσει όλοι, Κωνσταντίνε.
1: Να τα χωνέψει, νόμιζα ότι θα έλεγες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να τα βγάλει ξανά αυτό, γιατί έχουν μείνει στα CD. Νομίζω ότι πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, πολλές περιπτώσεις.
0: Πολλές περιπτώσεις είναι ακόμη στα CD.
1: Μα κρίμα τώρα,
0: στα
1: δηλαδή.
0: Στα αρχεία.
1: Μετά τα albums που τουλάχιστον έχεις και κάτι να βλέπεις, όλα έχουν μείνει στα CD. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Εγώ έχω φωτογραφίες σε σκληρούς δίσκους, φωτογραφίες πολλών ετών, τις οποίες είναι σε σκληρούς δίσκους. Δηλαδή, ναι, με το digital πια έχει αλλάξει τελείως τη ζωή μας. Κάποτε τυπώναμε φωτογραφίες και βλέπαμε σε άλμπουμ, σε αυτό, τα παιδικά μας χρόνια, τα δεν ξέρω. Τώρα είναι όλα σε κάποιο σκληρό δίσκο ή σε κάποιον υπολογιστή μέσα. Ένας κάπου διάβασε ένα πολύ ωραίο πάνω σε αυτό, το οποίο λέει κάποτε που υπήρχε film. Πρόσεχες, γιατί πρόσεχες τι φωτογραφία θα βγάλεις, γιατί το film κόστιζε να πας να το κάνεις develop, να το εμφανίσεις. Α? Τώρα τραβάς μια digital φωτογραφία και είναι στο κινητό.
1: Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο? Ότι έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να βγάζουμε selfies, άρα να βλέπουμε τον εαυτό μας όταν τραβάμε, ώστε αν πάει κάποιος να μας βγάλει φωτογραφία, αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι αφού δεν μας βλέπουμε δεν θα βγει καλή.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, το καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, αλλά νομίζω θα ταυτιστεί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού με αυτό το
0: δικό μου πρόβλημα. Κωνσταντίνε, άνοιξες μεγάλη κουβέντα με αυτό το μήνυμα που έστειλες.
1: Δεν έπρεπε. Πέτρο, ξέρετε εγώ τι θέλω να σου πω τώρα. Γιατί με έχει απασχολήσει. Μα απασχολούν με αυτά με τα red flags πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Και υπάρχει ένα καινούριο. Και είναι, σου λέει
0: εσένα
1: το μεγάλο.
0: Και όλα τα κορίτσια τη παρέα μα.
1: Ναι, χώρια μερικέ φορέ.
0: Και τα αγόρια. Και τα αγόρια.
1: Είναι το μεγαλύτερο red flag σε μία σχέση και οι περισσότεροι το αγνοούν μάλιστα και πλήρω.
0: Το μεγαλύτερο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε να δει. Πολλά τα red flags, Κατερίνα. Πολλά. Όλα κόκκινα τα βλέπετε εσεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για πες όμως, ποιο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο?
1: Προσέχουμε για να έχουμε, Πέτρο. Το λεγόμενο love bombing. Είναι η κατάσταση, ναι. Όταν κάποιος από τις πρώτες μέρες το πάει τέρμα γκάζι.
0: Τέρμα, ε. Δηλαδή, τι σημαίνει τέρμα γκάζι?
1: Συνέχει μηνύματα, υπερβολικά κομπλιμέντα, μεγάλα λόγια τύπου είσαι ό,τι έψαχνα. Σχέδια για το μέλλον από τη δεύτερη εβδομάδα. Όλα σούπερ έντονα και σούπερ γρήγορα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ονόματα δεν λέω. Ναι, έντονα, ναι. Εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν το βλέπω κακό από τη μία πλευρά αυτό. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος που τέλος πάντων ξέρει πολύ καλά τι θέλει και τον κυνηγάει.
1: Ναι, αλλά εκεί μπερδεύεται η ένταση με την πραγματική οικειότητα. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να γνωρίσεις ουσιαστικά έναν άνθρωπο μέσα σε λίγες μέρες.
0: Όχι, αλλά δεν πρέπει να δώσεις μια ευκαιρία τέλος πάντων. Αν ξέρεις, ξέρεις.
1: Έτσι την πατάτε, Πέτρο. Σας τρέχουν με χίλια και δεν έχετε χρόνο.
0: Για τρέχουν, δεν
1: σας τρέχουν, όχι, σας τρέχουν τα κορίτσια.
0: Εννοείς.
1: Τα σάλια και
0: γενικώς. Τι εννοείς.
1: Σας τρέχουν οι άνθρωποι, θα
0: τέλος
1: το πω.
0: Τέλος πάντων, και τι προτείνεις.
1: Και δεν, ναι, πατάς λίγο φρένο. Αν ο άλλος σεβαστεί ότι θέλεις χρόνο, τέλεια. Αν θυμώσει, σε κάνει να νιώσεις τύψεις, τότε το red flag έγινε κατά κόκκινο. Πάρε δρόμο. Διότι στην καλή περίπτωση, όπως φούσκωσε, θα ξεφουσκώσει.
0: Και στην κακή,
1: έμπλεξες.
0: Ναι. Τρέχοντας. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Αζίζαμ. 30 λεπτά μετά τις 6, λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, με την κίνηση στους πόλεις, στους δρόμους της πόλης να είναι εδώ και σήμερα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Αυτή την ώρα και στην Μεσογείο και στον περιφερειακό της Σιμητού και στην Αττική Οδό. Πήγαινε έλα εκεί ανάμεσα στο Μαρούσι και τη Μεταμόρφωση και τον Κηφισό. Και ο Κηφισός, κίτρινο-κόκκινος και στην άνοδο και στην κάθοδο και στο κέντρο της μεγάλης πόλης. Μικρή μικρή υπομονή έχετε μας και σήμερα εδώ μαζί σας, μέχρι να φτάσετε εκεί που θέλετε να πάτε.
1: Και εμείς τι σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι? Summer parties από την Κοτσόβολο σας έχουμε, που φέρνει το Karaoke Madness by Κοτσόβολος σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα.
0: Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή και με παρέα, μέχρι 4 άτομα. Διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment.
1: Και φυσικά έχει και δώρα. Κάθε εμφάνιση μπαίνει σε live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ, για σένα και την παρέα σου. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Γίνεσαι ο star, γίνεσαι ο πρωταγωνιστής. Πρώτη στάση στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου με Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Μετά έρχεται το Ρέκρο Κρήτης στις 27 Ιουνίου. Με Αθηνά Κλήμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου και τέλος η Αθήνα στις 4 Ιουλίου.
1: Μπες τώρα στο mat.gr και δες όλες τις πληροφορίες.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ηγετικό και πολλές φορές ηρωνικό ύφος, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τα έψαλε στους Ευρωπαίους ομολόγους του για το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν για τζαμπατζίδες, η Ευρώπη να επιστρέψει στην πραγματικότητα και να δαπανίσει περισσότερα για την άμυνα, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός. Νέες επιθέσεις με ντρόουνς κατά της Μόσχας εξαπέλυσε η Ουκρανία. Μεταξύ άλλων χτυπήθηκε δηληστήριο πετρελαίου, ενώ βίντεο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις υποχρέωσαν τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας. Κραδένοντας μία τρίαινα, επιτέθηκε ένας 77χρονος κατά δύο αδερφών στον Πειραιά, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Απομακρύνθηκαν οριστικά εσκαλοσχές από τη δυτική όψη του Βαρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του ναού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
5: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη

σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους.

0: είναι εδώ και συνεχίζεται. Με πολύ ωραίο καιρό και σήμερα, πολύ ψηλή θερμοκρασία και φυσικά το air conditioning μέσα στο αυτοκίνητο στο full, Κατερίνα. Σήμερα κατεβήκα μέχρι τον Πειραιά και εντάξει, πολλή κίνηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει με την κίνηση όλες τις ώρες, όλες τις μέρες. Μέχρι και τα Σαββατοκύριακα που ήταν και λίγο πιο χαλαρά και πάλι θέλεις να κατέβεις και χαμός. Anyway, κίνηση στο full, το air conditioning στο full, αλλά μία ακόμη μέρα. Εντάξει, η θάλασσα έχει άλλη ομορφιά.
1: Ναι, όταν φτάνεις πια.
0: Αφού φτάσεις, βγαίνεις, περπατάς λίγο, σου δίνει μια άλλη αίσθηση. Η θάλασσα εκεί, ο Πειραιάς είναι πολύ ωραία. Και σήμερα εδώ, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Τώρα έχουμε διαγωνισμό για εσένα. Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, είναι εδώ. Σήμερα μιλάμε για confidence, confidence to glow up.
2: Trend of the Day by Billie Eilish and Your Turn 2, Eau de Parfum.
1: Το τρέ της πέμπτης είναι το Dress Like Your Mood is Already Winning. Βάλε σήμερα αυτό το outfit που σε κάνει να νιώθεις καλά. Περπάτα λίγο πιο confident και θυμίσου πως το glow up ξεκινά πρώτα από την ενέργεια που βγάζεις. Γιατί όταν νιώθεις καλά, με σένα φαίνεται. Επειδή is your turn να λάμψεις λίγο περισσότερο σήμερα.
0: Και το απόλυτο trend της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Τώρα αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο, μπέρι, βανιλιά, ορκίτ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 by Billie Eilish έχει αυτό το μυστήριο σε ένα addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Και μην ξεχνάς, κάθε Παρασκευή, δηλαδή αύριο, ένας τυχερέος κερδίζει το άρωμα Billie Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum 50 mg. Γι' αυτό, για να είσαι στην κλήρωση την αυριανή που έρχεται σε αυτήν την εκπομπή, στέλνεις τώρα μήνυμα, στέλνεις τώρα Viber στο Mad Radio 6936-646-656. Γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής που έρχεται αύριο, δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή, και σου δίνει ένα εκπληκτικό άρωμα Billie Eilish, Your Turn 2.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV. Είναι host στο Mad TV και stream στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα και φέρνει όλες τις εξελίξεις και τα πιο δυνατά updates εδώ.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram at Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα, ελπίζω να είστε μια χαρά και να περνάτε τέλεια.
3: Και τα δύο είμαστε και μια χαρά και περνάμε τέλεια.
1: Όλα συμβαίνουν.
2: Έτσι, χαίρομαι. Πάμε λοιπόν για το πιο hot, το hot tech news της ημέρας. Ξεκινάμε με τον Elon Musk, ο οποίος σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά, κυρίως λόγω των εταιριών SpaceX και Tesla. Την ίδια ώρα το YouTube δοκιμάζει ξανά τη λειτουργία προσωπικών μηνυμάτων. Η νέα έκδοση απευθύνεται σε χρήστες άνω των 18 ετών και επιτρέπει την αποστολή βίντεο και μηνυμάτων σε επαφές μέσω ειδικών προσκλήσεων. Και μια απίστευτη ιστορία, το Mississippi των ΗΠΑ, όπου δικαστική υπόθεση ακυρώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι δικηγόροι και από τις δύο πλευρές είχαν χρησιμοποιήσει κείμενα που δημιούργησε AI, παιδιά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Τα οποία επίσης περιείχαν ανύπαρκτες δικαστικές αποφάσεις. Απίστευτο, παιδιά, και όμως αληθινό, για ακόμη μια φορά το AI έκανε τα μαγικά του.
0: Ισχύει. Και έχουμε πολλά να δούμε ακόμη με αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Αυτό συζητάγαμε λίγο πριν με την Κατερίνα, ότι κάποιες φορές κάποια από αυτά τα εργαλεία είναι τόσο, αυτά τα αποτελέσματα που βγάζουν είναι τόσο πιστευτά που σε κάνουν και να τα πιστεύεις, αλλά πρέπει να τα ψάχνεις γιατί δεν λένε πάντα αυτό την αλήθεια.
2: Ναι, παιδιά, πάντα προσοχή σε όλα, και στις φωτογραφίες και στα βίντεο πλέον, δεν ξέρεις τι να πιστεύεις πια.
0: Σωστό. Χρύσα Ζαχάρη, tech guru με τα τελευταίες εξελίξεις και όλα τα updates. Χρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
2: Την ίδια
0: ώρα εδώ στο Mad Drive. Thank you.
4: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.
5: Γεια!
6: Ποια είσαι εσύ?
5: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
6: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
5: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
6: Ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
7: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
8: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
9: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
10: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
9: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
10: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
9: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
11: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
9: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: ψηλά και στο βέντο, περιμένουν να σε ακούσουν. Μπες τώρα στο mat.gr / Nixtrop και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
8: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τον 6,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο ίδια συναυλία. Εκείνα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
2: Ωραία!
3: Η φίλη σου μόλι τη πήγε άρα στη συναυλία.
1: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
2: Ωραία, ξέρεις, Κάτια!
1: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
2: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Και πάλι μαζί και πάλι εδώ στη δεύτερη δική μας ώρα. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα μαγιό που θα μονοπολίσουν τις εμφανίσεις σου στην άμμο.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας.
1: Εδώ θα μάθεις και για την επιστροφή του θρυλικού Scooby-Doo στο Netflix με μια πολύ ιδιαίτερη και χαριτωμένη έκπληξη.
0: Εδώ και το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2. Διαγωνισμός που σου δίνει ένα καταπληκτικό όραμα από το Mad Drive.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Ω ναι, μέχρι τις 9 και σήμερα εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Mad Radio 106,2.

0: You Are, έτσι ακριβώς. Ξέρεις Κατερίνα, με τα Mad VMA ξεκινάει το καλοκαίρι. Mm. Και εγώ σήμερα ήρθα με βερμούδα για πρώτη φορά.
1: Δεν μπόρεσε να μην το δω.
0: Πήγε
1: εκεί το μάτι μου.
0: Τι να κάνω.
1: Καλά έκανε. Είσαι πολύ.
0: Όχι, κρύβε.
1: Όχι, είσαι πολύ καλοκαιρινό και πάρα πολύ έτσι μέσα στη μόδα. Γιατί τη φορά και στο σωστό ύψο, πρέπει να σου πω.
0: Ακριβώς.
1: Τα έχουμε πει εμείς αυτά από αυτήν την εκπομπή.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: 10 λεπτά μετά τις 7 σήμερα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μαζί εδώ σε συνοδεύουμε. Όπου και αν πηγαίνει αυτήν την ώρα. Φορά και το σωστό σλίπ, δεν φαίνεται. Είναι λευκό κι αυτό.
1: Πάρα
0: μου είπε ο Γαλατά.
1: Ναι, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε στο γάλα. Κοίταξε να δει. Καλό είσαι τώρα. Αντικειμενικά είσαι καλό. Δεν τον βλέπετε, πώς. Αλλά είναι καλό. Και για να το λέω εγώ που δεν λέω και εύκολα καλή κουβέντα.
0: Πάπα.
1: Καλό.
0: Προσέχει, μην δαγκώσει τη γλώσσα σου.
1: Αυτά, ελά.
0: Δηλητριαστή. Mm.
1: Και μια και έχουμε πιάσει τη μοδό, φέρνουμε και ένα summer edit σήμερα. Για να δούμε τα μαγιό που θα μονοπολίσουν τις εμφανίσεις σου στην άμμο.
0: Τις δικές μου.
1: Όχι, αλλά μην μου πεις ότι δεν σε ενδιαφέρει τι θα δεις, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
0: Με ενδιαφέρει πολύ κιόλα.
1: Φέτος το vibe είναι καθαρά fashion statement. Δεν πάμε απλά για μπάνιο, πάμε για εμφάνιση. Ξεκινάμε με reptilian prints όπως το snake skin για bold, μυστηριώδες αποτέλεσμα. Και αν θες glam, το metallic μαγιό σέσιμη, χρυσό ή μπρονζέ, είναι must γιατί δίνουν λάμψη και high fashion αίσθηση.
0: Αυτό είναι, Κατερίνα. Instagram ready, δεν το συζητώ. Από την Ξαπλώστρα μέχρι την παραλία πάνω στην άμμο εκεί. Να σε βρέχει θάλασσα και να φωτογραφίζεσαι, ξέρεις έτσι.
1: Εννοείται, τι άλλο να κάνεις στην παραλία με τα φωτογραφίες. Και δεν τελειώσαμε, παίζει πολύ το texture play με σούρωμα και ντύματα και seersucker που δίνουν βάθος και luxury vibe. Αυτά είναι αυτά τα σουφρωτά, τα τύπου κοφρέτα, ζαρωμένα.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Ναι. Για πιο girly διάθεση έχουμε coquette details με φιόγκους, βολάν και floral. Ένα το animal print παραμένει σταθερό για πιο δυναμικές εμφανίσεις.
0: Οπότε Κατερίνα, με αυτό που μου λες, είστε και φέτος έτοιμες να κάνετε την παραλία πασαρέλα.
1: Ακριβώς, θες να κάνεις το κοινό.
0: Θέλω να κάνω το μαγείο.

0: από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τον τελευταίο καιρό, Dave Thames. Αυτό είναι το Rain Dance, ένας από τους μεγαλύτερους, πιο πετυχημένους και πιο διάσημους rappers, καλλιτέχνες από τη Μεγάλη Βρετανία, που έχει κατακτήσει την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη, αλλά και τις ΗΠΑ με την μουσική του.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη εγώ, φίλες μου, να σας πω διότι σας φέρνω μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέκρα μου προσώπου που δεν είναι και καθόλου κλασική.
0: Μοιράσου τη χαρά με τις φίλες σου, Κατερίνα, μοιράσου.
1: Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή, και το αποτέλεσμα 48 ώρες υδάτωση, μάτι φινίρισμα και καταμάχητη λάμψη. Bonus alert, είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Πραγματικά όλα όσα λες ακούγονται ιδανικά.
1: Προ tip, βάλτε στο ψυγείο για έξτρα cooling αίσθηση, χρησιμοποιήστε έτη ως το τέλειο primer με το μακιγιά σου. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, your new skincare crush.
0: Νομίζω ότι τώρα που έχει ανέβει πολύ πολύ η θερμοκρασία είναι ό,τι πρέπει.
1: Ειδικά με αυτό. Την πάρω με τις κουβάδες, θα τη βάζω
0: ναι,
1: με τώρα αυτή.
0: Δηλαδή πραγματικά είναι ό,τι πρέπει το tip αυτό το τελευταίο που το βάζεις στο ψυγείο. Μπράβο Κατερίνα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: You. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με την Κατερίνα και τον Πέτρο. Ο Ανδρέας είναι εδώ, ο Μιχαήλ είναι εδώ, η Τατιάν είναι εδώ μετά το γραφείο. Εμείς και εσείς μαζί μέχρι να φτάσετε εκεί που θέλετε να πάτε. Και όταν φτάσετε μπορείτε να μας ακούσετε και πιο δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας ακούτε και μας βλέπετε και διαβάζετε αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσάς.
1: Και εγώ τώρα να σου πω ότι το Netflix επιστρέφει με μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του Scooby-Doo και αυτή τη φορά ο Scooby είναι πραγματικός.
0: Περίμενε. Δηλαδή πραγματικός σκύλος, όχι φτιαγμένος σε κομπιούτερ, CGI.
1: Ακριβώς. Στη σειρά Scooby-Doo Origins έχει live action προσέγγιση και ο Scooby είναι ένα αληθινό κουτάβι Great Dane με πράσινο κολάρο και χρυσή αγκράφα.
0: Α, τι ωραία. Χαριτωμένο. Χαριτωμένο αυτό.
1: Και το πιο viral σημείο είναι το μικρό Σκούμπι που εμφανίζεται να παίζει με τον Σάγκη. Έχει ήδη τρελάνει το web.
0: Λογικό. Μωρό Great Dane είναι εντάξει. Lovable. Σίγουρα θα γίνονται viral.
1: Scooby-Doo Origins λοιπόν έρχεται στο Netflix το 2027 με μια εντελώς νέα ματιά στο κλασικό franchise.
0: Α, τι ωραία. 27, να το δούμε. Θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, Κατερίνα.
1: Καλή προχτές.
0: Scooby-Doo.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ηγετικό και πολλές φορές ηρωνικό ύφος, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, τα έψαλε στους Ευρωπαίους ομολόγους του για το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν για τζαμπατζίδες, η Ευρώπη να επιστρέψει στην πραγματικότητα και να δαπανίσει περισσότερα για την άμυνα, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός. Νέες επιθέσεις με ντρόουνς κατά της Μόσχας εξαπέλυσε η Ουκρανία. Μεταξύ άλλων χτυπήθηκε δηληστήριο πετρελαίου, ενώ βίντεο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις υποχρέωσαν τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας. Κραδένοντας μία τρίαινα, επιτέθηκε ένας 77χρονος κατά δύο αδερφών στον Πειραιά, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Απομακρύνθηκαν οριστικά εσκαλοσχές από τη δυτική όψη του Βαρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του ναού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nick Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μέλει

0: Αυτό ακριβώς. Save your tears for another day, γιατί μετά τα Mad VMA το καλοκαίρι είναι εδώ και απλώνεται μπροστά μας και ετοιμαζόμαστε για αυτά τα πολύ ωραία που θα κάνουμε μαζί αυτό το καλοκαίρι. 41 μετά τις 7 στο Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπεριέργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της World Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Βασικά λέει στο κανάλι της αυτά που δεν πιάνει η Κατερίνα, αλλά εντάξει.
1: Έλα, εγώ τα πιάνω όλα.
0: Μαρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι καινούριο βγαίνει στις αίθουσες σήμερα?
2: Λοιπόν, τρεις ταινίες έχουμε για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε με το Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad, ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ όμως η ώρα του παιχνιδιού όπως ήταν παλιά?
0: Όχι.
2: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Και τέλος Swift λοιπόν, εκεί, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Και
2: ναι,
0: έχει
2: λίγο δυνατά ονόματα. Mm-hmm. Και πάμε στο Obsession. Η ταινία Trump του 26χρονου YouTuber Kerry Barker, που ήδη σπάει ταμεία στην Αμερική, έρχεται επιτέλους στην Ελλάδα. Αθεράπευτα, ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του.
0: Έτσι μας πολύ έχουν σύντομα, όμως.
1: Α, είναι αυτό με την τρελή. Άρα έχω δει στα...
2: Ναι. Πολύ σύντομα λοιπόν θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσίωνο τίμημα.
0: Οι περισσότερες.
2: Και fun fact, παρά τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει ήδη στην Αμερική, η ταινία είχε budget που δεν ξεπερνά καν το 1 εκατομμύριο και γυρίστηκε σε μόλις 20 μέρες. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για μια ταινία. Και κλείνουμε με το Leviticus. Σε μια μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι προσπαθούν να ξεφύγουν από μια τρομακτική οντότητα, η οποία παίρνει την μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο, δηλαδή ο ένας τον άλλον. Ένα καθηλωτικό χώρο που συνδυάζει τρόμο, ένταση, μυστήριο και ρομαντισμό, εξερευνώντας τις πιο βαθιές επιθυμίες και τους σκοτεινούς ανθρώπινους φόβους. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία και γνωστή ερώτηση της ημέρας. Κάθε εβδομάδα, αν είχες ένα εισιτήριο, πού θα το έδινες αυτή την εβδομάδα?
2: Θα το έδινα στο Obsession, γιατί δεν είναι κλασική horror ταινία, δεν βασίζεται ακριβώς στα συνηθισμένα jumpscares, είναι πιο ιδιαίτερη, πιο έτσι ανατριχιαστική να το πω, με ανατροπές, οπότε ναι.
1: Ας από αυτά γίνονται.
0: Βασισμένο σε πραγματικές ιστορίες.
2: Ακριβώς.
0: Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία S, YouTuber και Movie Expert. Αυτές ήταν οι νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Εμείς ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive. Thank you, Μαρία.
2: Γεια σας.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της μεγάλης πόλης Κατερίνα. Η θερμοκρασία ψηλά και σήμερα, το air condition στο full όλη μέρα. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό μας αρέσει, γιατί σιγά σιγά σχεδιάζουμε, κάνουμε τα σχέδιά μας, κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Πώς θα την κάνουμε, σε ποιο χωριό θα πάμε, σε ποιους φίλους θα κατσικωθούμε φέτος. Ναι, το σκάφος, το καλύτερο σκάφος του φίλου σου, ξέρεις. Το καλύτερο εξοχικό του φίλου σου και τα λοιπά, της φίλης σου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό είναι το, ο προγραμματισμός όμως πρέπει να υπάρχει.
1: Σωστό,
0: Κατερίνα,
1: σωστό.
0: Διότι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Και τώρα έχουμε διαγωνισμό για εσένα. Τώρα έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό που έρχεται κάθε μέρα σε αυτήν την εκπομπή και έχει μια κλήρωση που έρχεται κάθε Παρασκευή.
2: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, είναι εδώ. Σήμερα μιλάμε για confidence και glow up.
1: Το τρέντ της Πέμπτης είναι το Dress Like Your Mood is Already Winning. Βάλε σήμερα αυτό το outfit που σε κάνει να νιώθεις καλά, περπατά λίγο πιο confident και θυμίσου πως το glow up ξεκινά πρώτα από την ενέργεια που βγάζεις. Γιατί όταν νιώθεις καλά με σένα φαίνεται, επειδή it's your turn να λάμψεις λίγο περισσότερο σήμερα.
0: Εγώ πώς με βλέπεις σήμερα.
1: Λαμπερός. Λαμπερός.
0: Σήμερα ήρθα πολύ καλοκαιρινός.
1: Αστράφτης, είναι και τα άσπρα.
0: Πολύ καλοκαιρινός.
1: Πολύ.
0: Φωτάνε τα άσπρα. Το απόλυτο τρέντ της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, τώρα αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από Pimento Berry, Vanilla Orchid και Ξύλο Κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το μυστήριο, ένα addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Κάθε μέρα ο διαγωνισμός, κάθε Παρασκευή η κλήρωση, δηλαδή αύριο, και ένα τυχερός κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στείλε τώρα Viber ένα μήνυμα στο 6936 646 656 6936 646 656. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn για να είσαι στην αυριανή κλήρωση που σου δίνει ένα μοναδικό άρωμα, το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Radio. Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
1: Με ξέρεις πια, καλά.
0: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
0: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
1: Ό,τι καλό θες εσύ.
2: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
3: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
4: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
5: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
4: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
5: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
4: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
6: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
4: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
2: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα». Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
16: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
17: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
15: Και ένα hot εξομολογητήριο.
16: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
17: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
16: Ποιος?
17: Ποιος? Αυτός.
16: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
15: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: δωμάτια. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Κλασικά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω το αφέσμη και δεν έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στι 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ έχεις κολλήσει στην κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Δυνατά μία ακόμη ώρα μαζί εδώ.
1: Εδώ για το νέο beauty thread που έχει γίνει viral και αποκαλύπτει αν είσαι ερωτευμένη.
0: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο hot spot στην καρδιά της μεγάλης πόλης που θα σε ταξιδεύσει κατευθείαν στο Τόκιο.
1: Εδώ και για τους προορισμούς κοντά στην Αθήνα που είναι ό,τι πρέπει για ένα καλοκαιρινό break χωρίς άγχος και βαλίτσες.
0: Κοντά στην Αθήνα, ε.
1: Κοντά, ναι, βλέπουμε.
0: Πόσο τα μιλ... κοντά,
1: πάρα
0: πολύ κοντά.
1: Τικ-τακ,
0: πα.
1: Μα δίπλα.
0: Μ' αρέσει.
1: Πιο γρήγορα από ό,τι κάναμε εμείς να πάμε στο Τόκιο.
0: Μάλιστα, δυο μισή ώρες.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Όλος ο κόσμος πήγαινε εκεί εχθές, Κατερίνα, γι' αυτό.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio. Let's
2: Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: End of Beginning. Αυτός είναι ο Τζος, ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Οι δρόμοι στη μεγάλη πόλη καθάρισαν, Κατερίνα, το καταφέραμε και σήμερα, ναι. Και μπράβο μας.
1: Και μπράβο μας, μπράβο μας, άντε πείτε μας και εσείς ένα μπράβο κάθε μέρα σας αδειάζουμε τους δρόμους.
0: Έμα, σε λίγο σε λίγο ετοιμάζουμε και ένα υπέροχο ήλιο βασίλεμα πάνω από την πόλη. Έρχεται και αυτό. Και θα σας αφήσουμε κατά τις 9 στα χέρια, τα μαγικά χέρια του Γιάννη Χατζηγεωργίου, που θα σας πάει μέχρι τις 12 το βράδυ με υπέροχες μουσικές, αλλά και αυτά τα πολύ ωραία που κάνει κάθε βράδυ εδώ στο Mad Radio.
1: Πάμε τώρα σε ένα beauty trend που έχει γίνει viral και λέγεται Curly Hair Theory, mm-hmm. και έχει σχέση με το αν είσαι ερωτευμένη.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα, νομίζω ότι ο έρωτας πάντα αποφασίζει για τα μαλλιά σας, πάντα.
1: Κάπως έτσι λέει και η θεωρία, ότι όταν νιώθεις ασφαλής και ερωτευμένη σε μια σχέση, αφήνεις πίσω το ισιωτικό και επιστρέφεις στα φυσικά σου μαλλιά.
0: Α, μάλιστα. Έτσι είναι, είδες πώς το λέω. Το θέμα να ξέρεις, θέλω να σου πω το εξής, ότι να ξέρεις ότι έχω ένα από τα θέματά μου.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ακούω.
0: Δεν θέλω να πούμε σε ναι, αυτό.
1: Στα θέματά σου.
0: Θέματά μου. Ένα από τα θέματά μου είναι και τα curly μακριά μαλλιά.
1: Σου αρέσουν.
0: Έχει ένα love effect για μένα.
1: Σου εντάξει, κοίτα, η ουσία όμως δεν είναι μόνο τα μαλλιά. Είναι ότι όταν χαλαρώνεις, δεν προσπαθείς να δείχνεις τέλεια και νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου, κατάλαβες. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα, άρα είναι περισσότερο ψυχολογία και όχι styling, μου λες.
1: Ακριβώς, όταν πέφτει το άγχος της εικόνας, βγαίνει πιο αυθεντικός εαυτός και αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
0: Εμένα πάντως μου αρέσει αυτό το curly, το σγουρό, μακρύ, να απλώνεται στους ώμους με ένα πολύ ωραίο τυραντάκι και... Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω, έχει πιάσει το καλοκαίρι, είναι και τα λευκά που φοράς που φωτάνε.
0: Έχει πιάσει και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να κάνω. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, ξέρω εγώ. Βέβαια για να ισχύει πρέπει να έχεις και σγουρό μαλλί. Εντάξει, ξέρω εγώ, να έχεις και πλούσιο μαλλί και να έχεις και σγουρό. Στα ίσια εξακολουθείτε να μας μπερδεύετε εκεί, Κατερίνα. Υπάρχει ένα θέμα, ξέρεις.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ, αν περιμένεις να δεις μόνο από το μαλλί αν η άλλη είναι ερωτευμένη, κάτι έχεις κάνει και εσύ λάθος, ναι.
0: Μόλις αυτό το πράγμα που όταν πλέκετε τα μαλλιά σας με το δάχτυλο, κάτι θέλετε να μας πείτε.
1: Τα έχω πει αυτά και στο παρελθόν. Σημαίνει ότι άμα κοιτάς τον άντρα, ναι, κοιτάς και κάνεις έτσι τα μαλλιά σου, σημαίνει ότι τον εθέλεις. Ναι, τον εθέλεις πολύ.
0: Θέλω να μου πεις περισσότερο, όχι τώρα, να βάλω ένα πολύ ωραίο.

0: τραγούδι. Και...
1: Βέβαια, μην το κάνετε αυτό, κορίτσια, θα κάνετε ψαλίδα. Αλλά αυτό σημαίνει.
0: Τώρα αυτό είναι διπλή πληροφορία τώρα αυτό. Δεν ξέρω. Να το κάνετε ή να μην το κάνετε.
1: Όχι για πολλή ώρα, άμα δεν το πιάνει κι ο άλλος με τίποτα, δηλαδή το σύνθημα.
0: Το πιάνει,
1: να το πιάσει.
0: Το πιάνουμε, Κατερίνα, δεν είμαστε τίποτα τούβλα, το πιάνουμε. Όταν το μαλλί το παίζεται, όχι.
1: Εσύ δεν θα το πιάσει και θα κάνει άλλη ψαλίδα. Φοβούμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: ho. 180 και κάτι μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Παπό, όχι, όχι, έχουμε καλοκαίρι τώρα.
0: Άξιο, παιδί μου, μου έρχεται όταν ακούω αυτό το ho, ho, ho. Θέλω να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 στο Mad Drive της 5ης η Αφροδίτη. Μόλις έφυγε από το γυμναστήριο μετά το γραφείο και μπράβο σε Αφροδίτη. Συνεπής, είσαι κυρία. Ο Μίλτος με τη Χριστιανά είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούν. Η Δήμητρα, η Κέλλη, η Ρούλα. Εμείς και εσύ εδώ στο Mad Drive της 5ης.
1: Εσύ ψάχνεις τώρα ένα σπότ στην Αθήνα που να σε ταξιδεύει κατευθείαν στο Τόκιο. Τότε πρέπει να γνωρίσεις το Kiss Athens στο Κολονάκι, η προσωπική ιαπωνική pub του σεφ Θάνου Στασινού.
0: Μου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα πολύ, Κατερίνα.
1: Το ξέρω.
0: Και ειδικά αυτή η σαλάτα με το φρέσκο τόνο ή και το σουσί.
1: Θα σου πω τώρα πολλά ιαπωνικά και άκου. Ξεκινάς με spicy εντανάμε και μετά δύσκολα σταματάς. Λαβράκι ταρτάρ με κουμκουάτ, νόρι τάκος με τεμπούρα και ταρτάρ τσιπούρας, μπιφ τατάκι με σισαμέλαιο, γαρίδες τεμπούρα με κίτρινο κάρι, για κιτόρι και απίθανα σάντο με χοιρινό κάτσου στάιλ. Και για το τέλος καμένο cheesecake με γιούζου και μάτσα ή χειροποίητα μότσι με μασκαρπόνι και μούρα. Θα πάω να φάω σούσι σήμερα.
0: Κατερίνα, μου άνοιξε την όρεξη και από ατμόσφαιρα πώς παίζει το μαγαζί.
1: Είναι μικρό, είναι ατμοσφαιρικό. Είναι γεμάτο βινίλια, guest DJs, ιαπωνικά whisky, sake και cocktails που δένουν τέλεια με τις γεύσεις του μενού. Το Kiss Athens είναι από εκείνα τα μέρη που δεν πας μόνο για φαγητό, πας για vibe, για μουσική, για εμπειρία.
0: Το να βρεθούμε εκεί είναι μονόδρομος, Κατερίνα.
1: Μα ναι. Ναι. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30, στους τελευταίους τίτλους για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο πράγμα όταν οδηγείς, Πέτρο?
0: Μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα, Κατερίνα, πολλά. Αλλά για πες τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Εκείνη τη στιγμή που μπαίνει το αγαπημένο σου τραγούδι και ξαφνικά όλα φαίνονται λίγο καλύτερα, λίγο πιο ανάλαφρα.
0: Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες, ναι, δυνατά, ένα ωραίο τραγούδι. Και ξέρεις, το βάζεις και τέρμα και αυτό και τραγουδάς κι εσύ. Και είναι σαν να φεύγουν όλα όσα έχεις στο μυαλό σου και σε ταλαιπωρούν, ναι.
1: Κάπως έτσι είναι και η λογική του Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda, για να απολαμβάνεις τη μουσική και το Skoda σου. Όχι τις έγνοιες, Skoda Zen. Οδήγησε πιο ξέγνιαστα.
0: Και αν ακούς και Mad Drive, το αγαπημένο σου τραγούδι, είναι σίγουρο ότι θα έρθει πολύ πιο σύντομα για να σε βάλει στο Skoda Zen Mood. Zen, Zen. Πολύ Zen. Με Mad Drive. Zen. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ηγετικό και πολλές φορές ηρωνικό ύφος, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξετ, τα έψαλε στους Ευρωπαίους ομολόγους του για το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν για τζαμπατζίδες, η Ευρώπη να επιστρέψει στην πραγματικότητα και να δαπανίσει περισσότερα για την άμυνα, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός. Νέες επιθέσεις με ντρόουνς κατά της Μόσχας εξαπέλυσε η Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε δηληστήριο πετρελαίου, ενώ βίντεο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις υποχρέωσαν τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας. Κραδένοντας μία τρίαινα, επιτέθηκε ένας 77χρονος κατά δύο αδερφών στον Πειραιά, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Απομακρύνθηκαν οριστικά εσκαλοσχές από τη δυτική όψη του Βαρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του ναού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Μόνο για σένα είμαστε εδώ και σήμερα αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλησπέρα στην Νικολέτα, καλησπέρα στον Σεραφείμ, στην Μαρία, στον Κώστα και σήμερα εδώ στο Mad Drive Premium Team, όπως και εμείς εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και όταν φτάσεις στο site του Mad Radio, mad.gr, και εκεί μας ακούς δυνατά, δυνατά, πιο δυνατά, και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα κάθε μέρα. Πέμπτη στο Mad Drive, αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, έθριος με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αυτό είναι πως και αν, να θυμάστε. Στην Πάτρα αύριο έθριος ο καιρός, 32 και εκεί. Στη Ρόδο αύριο μερικός νεφελώδης ο καιρός, θα έχετε λίγο βροχούλα. Θερμοκρασία το μεσημέρι στους 29.
1: Και επειδή έχει αρχίσει η κάψα, ουχή και οι επίσημες διακοπές, οι οποίες για τους περισσότερους και τις περισσότερες είναι τον Αύγουστο, ναι, πάμε σε 4 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα, που είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό break χωρίς άγχος και βαλίτσες.
0: Όλοι, Κατερίνα, έχουμε μια ανάγκη για μια κοντινή απόδραση με αυτόν ή αυτή που μας αρέσει περισσότερο.
1: Πρώτη στάση για τους πιο βόρειους, Νέα Μάκρη και Μαραθώνα. Σε 35 με 40 λεπτά είσαι ήδη σε παραλίες, Πευκοδάση όπως ο Σχοινιάς και ωραίες ταβέρνες δίπλα στο κύμα. Mm-hmm. Δεύτερη επιλογή για τους πιο νότιους, η Έγινα. Σε 40 λεπτά με το ταχύπλο είσαι στο νησί. Βόλτες στο λιμάνι, φυσική υγιεινή και ωραίες παραλίες.
0: Με το δικό σου ταχύπλο. Το δικό μου είναι γρήγορο και πας.
1: Το δικό μου είναι λιγότερο.
0: Νησί σε λιγότερο από μία ώρα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο στην Ελλάδα οι άλλοι κάνουν 3 και 4 μέρες για να φτάσουν.
1: Αν πάλι θέλεις να πάρεις το αυτοκίνητο και να φύγεις κάπου κοντά, το Λουτράκι και η Χαλκίδα είναι εγγύηση. Το πρώτο αποτελεί κλασική αξία, μεγάλη παραλία, ωραία παραλιακή και φαγητό με θέα κορινθιακό. Και η δεύτερη είναι ουσιαστικά η πιο εύκολη απόδραση. Μια ώρα δρόμος και έχεις καφέ δίπλα στο νερό και απίστευτα τσιπουράδικα.
0: Α, μ' αρέσει. Κοίταξε, πριν τις διακοπές θέλει έξυπνες κινήσεις και πολύ καλή διάθεση, γιατί οι καλύτερες διακοπές είναι μερικές φορές δίπλα σου. Ωραία tips, Κατερίνα, μπράβο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: και να κοιτάς ψηλά στον ουρανό, έχει πάρει αυτό το ιδιαίτερο ροζουλί χρώμα. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Το μου χρώμα.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες.
1: Αυτό που λες το έμπρεγα, λέγεται μου χρώμα.
0: Δεν ξέρω αυτή τη λέξη μου χρώμα. Μου χαλάς λίγο τη διάθεση. Εγώ θέλω να είμαι λίγο ποιητικός. Και μου ισοπεδώνει το μου χρώμα. Δεν είναι λέξη αυτή.
1: Είναι λίγο βαριά λέξη. Αλλά τη χρησιμοποιούν
0: πολύ. Θέλει λίγο καλλιτεχνικό, ρε παιδί μου. Να μου πεις το ροζ σε άλλη απόχρωση. Δηλαδή να πεις μία μου χρώμα.
1: Μου χρώμα. Τώρα θα βρω μία λέξη όμως για να σου ταιριάξει.
0: Την άλλη φορά να.
1: Εσένα που είσαι πιο ας πούμε άνθρωπος ρομαντικός.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα λες μου χρώμα, αισθάνομαι ότι θα κάνουμε τσιμεντογωνία. Δεν ξέρω.
1: Σοβατίσουμε.
0: Σοβατίσουμε κάτι. Έλεος Κατερίνα. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν που σας έλεγα. Μα τι να κάνουμε αυτή τη γυναίκα με ταλαιπωρεί.
1: Μάλιστα, συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ.
1: Είναι αυτό το ανέκδοτο, θα σου πω εκτός αέρα. Και πριν σε αφήσουμε, πάμε σε ένα καλοκαιρινό beauty tip που κάνει πραγματικά τη διαφορά, ειδικά τώρα που η ζέστη δεν αστείευεται. Και θέλουμε αυτή την αίσθηση, μόλις βγήκα από το ντουζ, να κρατάει όλη μέρα. Και είναι και για κορίτσια και για αγόρια.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα, Κατερίνα. Ένα σοβαρό θέμα, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στην ουρά για να πάρεις καφέ. Και κάποιες φορές, αν έχεις λίγο ευαίσθητη μύτη, ξέρεις, υποφέρεις.
1: Ακριβώς. Το τρίκ είναι το body oil. Αμέσως μετά το ντουζ, ελαφρώς νοπή επιδερμίδα, όχι απλά για ενυδάτωση, αλλά σαν σφράγισμα της υγρασίας και του αρώματος του μπάνιου σου. Το body oil δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό φιλμ πάνω στο δέρμα που βοηθάει να μην φεύγει γρήγορα η μυρωδιά του αφρόλουτρου και ταυτόχρονα κρατάει την επιδερμίδα δροσερή και απαλή.
0: Μα θα μας βάλεις να βάλουμε λάδια τώρα καλοκαιριάτικα. Θα γλιστράμε, ρε Κατερίνα.
1: Θες να μας χομηρίζεις καθαριότητα για ώρες? Λαδό σου.
0: Εντάξει. Δημόνης. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριντοφίλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε
0: είναι
1: εδώ.
0: Βέβαιο είναι αυτό.
1: Βεβαιότατο. Είμαστε
0: είναι σίγουρο,
1: εδώ
0: το έχουμε
1: τσεκάρει. Καθαρισμένο. Κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σας πάει μέχρι τις 12 το βράδυ με το σωστό τρόπο. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Ακριβώς στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 6 ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη μόνο

0: Δοκιμάσου για το απόλυτο καραόκε Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Να είσαι εκεί.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
2: Σταμάτα! Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάτια του χθες και του σήμερα. Και μιας και αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιες, πάμε να θυμηθούμε 5 κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει ένα διαστήματα σε όλον τον κόσμο.
1: Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

shape of you. Shape of you, λέει ο Ed Sheeran. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Και αυτό είναι το Here Comes Johnny εδώ στο Mad Radio 106,2. Μετά από ένα μοναδικό βράδυ στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, γεμάτο μουσική, εμφανίσεις και δυνατές στιγμές. Αλλά απόψε είπα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, έτσι να φύγουμε λίγο από VMA, γιατί ήρθανε και το τέλος των Πανελληνίων. Οπότε θέλω να μπούμε σε top κουλά θέματα, απρόβλεπτα, παράξενα θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει σε μαθητές και φοιτητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το θρυλικό γιατί στην Γαλλία μέχρι το γρίφο με αρκούδες που το βάλαμε εδώ στην Ελλάδα, να είμαστε καλά παιδιά. Και επειδή είτε δίνεις εξετάσεις, είτε δουλεύεις, είτε τρέχεις όλη μέρα στο κατά καλό καιρό, όλοι θέλουμε να είμαστε όμως φρέσκοι. Γι' αυτό έχει σκάσει και το Old Spice Cold Spice αντιδροτικό που είναι απίστευτα cool. Για να μείνεις δροσερός και έτοιμος για κάθε πρόκληση της ημέρας. Αυτό το καλοκαίρι, λιγότερο άγχος για τον υδρότα, περισσότερο απόλαυση στη στιγμή.

Amazing εδώ στο Mad Radio 106,2 με Συντάρτα και Ρακ. Τον Ρακ τον γνώρισα χθες για πρώτη φορά. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, πολύ τίμιος έτσι. Τέλος πάντων, και καλλιτεχνάρα, καλλιτεχνάρα. Αλλά θέλω τώρα να σε βάλω στο κλίμα. Πόσο περίεργο μπορεί να γίνει ένα θέμα εξετάσεων πριν ο μαθητής αρχίζει να αναρωτιέται αν γράφει διαγώνισμα ή συμμετέχει σε κάποια φάρσα. Στο νούμερο 5, με τα top κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει παγκοσμίως, πάμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Cambridge. Εκεί υποψήφοι που περίμεναν να αναλύσουν Σέξπιρ και κλασική λογοτεχνία βρέθηκαν αντιμέτωποι να γράφουν δοκίμιο πάνω στους στίχους του τραγουδιού Tragedy των Bee Gees. Ναι, καλά, άκουσες, Tragedy Bee Gees. Απίστευτο. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις διαβάσει εκατοντάδες σελίδες λογοτεχνίας και τελικά να εξετάζεσαι σε δίσκο επιτυχία της δεκαετίας των 70's. Και πίστεψε με, όταν ανοίγεις το θέμα και βλέπεις Bee Gees αντί για Σέξπιρ, δεν μιλάμε για απλή έκπληξη. Εκείνη τη στιγμή αναρωτιέσαι αν μπήκε σε αίθουσα εξετάσεων ή σε κάποιο μουσικό τηλεπαιχνίδι.

0: Sky Full of Star εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε με τα πιο κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν παίζει ποτέ παγκοσμίως. Και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4, εκεί όπου ένας απλός ανανάς κατάφερε να προκαλέσει χαμό σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι στις 12 τα μεσάνυχτα η Πειραιός 260 αλλάζει ρυθμό και το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παίρνει τη σκητάλη. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται με το δικό της ήχο. Εισιτήρια θα βρεις στο aefestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Πιάνω.
4: Τσάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπο.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
9: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
10: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
5: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
10: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
9: Ποιος?
10: Ποιος? Αυτός.
9: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Goes Down εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα θέλω να σε ρωτήσω πόσο παράλογο πρέπει να είναι ένα θέμα εξετάσεων για να καταφέρει να εξοργήσει μαθητές, καθηγητές και γονείς ταυτόχρονα. Στο νούμερο 4 με τα πιο κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει ποτέ παγκοσμίως πάμε στη Νέα Υόρκη του 2012. Εκεί σε επίσημες κρατικές εξετάσεις, οι μαθητές κλήθηκαν να αναλύσουν μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν ομιλούντα ανανά που προκαλεί έναν λαγό σε αγώνα δρόμου. Μέχρι εδώ ακούγεται λίγο περίεργο το θέμα, λες και οι δάσκαλοι είχαν πάρει κάποιο παρεστήριο μανιτάρια, τι να πω τέλος πάντων. Αλλά και οι ερωτήσεις που ακολούθησαν δεν έβγαζαν πάλι κανένα νόημα. Το αποτέλεσμα ήταν μαθητές και καθηγητές να ξεσηκωθούν. Ο άλλος ήταν τόσο μεγάλος που το θέμα έγινε παγκόσμια είδηση, αλλά και μεγάλη είδηση και στην Αμερική. Και τελικά οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να αποσύρουν την ερώτηση. Βασικά, αν ανοίγεις το γραπτό σου και βλέπεις έναν ανανά να μιλάει, κάπου εκεί σταματάς να ανησυχείς για τους βαθμούς σου και αρχίζεις να ανησυχείς για τον άνθρωπο που έγραψε το θέμα. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.

Discotech Έλενα Παπαρίζου. Έλενα Παπαρίζου, είπα. Θα με σκέφτεται Έλενα Παπαρίζου. Ελένη Φουρέιρα, ήθελα να πω. Συγγνώμη, Ελενάρα μου. Και πριν πάμε στο επόμενο κουλό, πάντως θέμα εξετάσεων, πάμε στους μαθητές που αυτές τις μέρες χρειάζονται ένα διάλειμμα από τις εξετάσεις. Υπάρχει λοιπόν ένας καλός τρόπος για να βάλεις το μυαλό σου έτσι σε άλλη πίστα μετά τα διαγωνίσματα. Και όταν λέω άλλη πίστα, το εννοώ κυριολεκτικά. Άκουσε με. Welcome to Fantathlon Break. Ζεστάνετε τις μηχανές σας, γιατί το Forza Horizon 6 ετοιμάζεται να μας πάρει τα μυαλά. Η σειρά που επαναπροσδιορίσε τα Open World Racing Games επιστρέφει με ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά και έναν χάρτη που υπόσχεται να είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Με νέες καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες αμάξια με απίστευτες λεπτομέρειες και αυτό το festival που όλοι αγαπήσαμε, το Forza Horizon 6, είναι το απόλυτο must play για τους λάτρες της ταχύτητας. Πάτα το γκάζι και φύγαμε. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά Forza στο Fantathlon.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Fitness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
3: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
3: Α, ωραία, ωραία. Οπότε θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
3: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
5: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
3: Δεν είναι ότι δεν.
5: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Here comes Johnny, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Αν στις Πανελλήνιες έπεφτε θέμα έκθεσης βασισμένο σε στίχους του FY, πώς θα σου φαινόταν αυτό? Στείλ μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω σε πολύ λίγο τα μηνύματά σας εδώ live on air. Και μιας και σήμερα μιλάμε έτσι για κουλά θέματα και απρόβλεπτα προβλήματα, πώς να το πω. Μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Νομίζω στα απρόβλεπτα προβλήματα σας πετυχαίνω. Όλοι ξέρουμε εκείνες τις στιγμές που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια μέσα στο σπίτι και εσείς έχετε αδειάσει από ιδέες. Η λύση είναι μία και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Volta Fan Park. Θες ρόλερς, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεβαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Stay Child εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: αν στις Πανελλήνιες έπεφτε θέμα έκθεσης βασισμένο σε στίχους του FY, πώς θα σου φαινόταν αυτό? Και οι απαντήσεις σας, οι μισές δεν λέγονται on air, δεν λέγονται παιδιά τέτοια ώρα, τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσω να τις αποδικοποιήσω. Ο Μάριος από Πάτρα, αρχικά πολλά φιλιά στην Πάτρα θέλω να στείλω, πολλά φιλιά. Γιάννη, αν έπεφταν λέει οι στίχοι στις Πανελλήνιες αυτοί, οι μισοί μαθητές θα ζητούσαν λεξικό για τα αγγλικά και οι άλλοι μισοί επεξηγηματικό υπόμνημα για το τι σημαίνει Mile High Club. Μάριε, σε νιώθω. Φαντάζεσαι τώρα στις οδηγίες του δασκάλου να λέει να αναπτύξεις την άποψη του ποιητή σε 500 λέξεις. Τι να πω. Και έχω και την Ιωάννα από το Καματερό που λέει: εγώ πάντως θέλω να δω τον φιλόλογο να εξηγεί στην τάξη το θα σου δαγκώσω το σκουλαρίκι όσο σου κατεβάζω το strap. Και μετά να ζητάει από τα παιδιά να βρουν τα εκφραστικά μέσα του κειμένου. Εντάξει, ζωγράφησε η Ιωάννα, ζωγράφησε πραγματικά, μπράβο της, από τα καλύτερα μηνύματα ever εδώ στο Here Comes Johnny. Τα φιλιά μου Ιωάννα μου. Welcome to Fantathlon Break. Game on στο Fanta Game Break, το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.

Πάπα ούτε εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο υπαρξιακό μπορεί να γίνει ένα θέμα εξετάσεων πριν οι μαθητές αρχίσουν να αναρωτιούνται αν γράφουν έκθεση ή φιλοσοφικό δοκίμιο. Στο νούμερο 3 με το πιο κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει ποτέ παγκοσμίως πάμε στην Κίνα και στις θρηλυκές εξετάσεις του Γκαοκάο. Το θέμα των εξετάσεων ήταν κάπως έτσι. Κάτι πετάει προς τον ουρανό. Μια φωνή το ρωτά αν είναι κουρασμένο και εκείνο απαντά όχι. Και κάπως έτσι χιλιάδες μαθητές έπρεπε να γράψουν ολόκληρη έκθεση εκατοντάδων λέξεων. Ναι, αυτό ήταν το θέμα, δεν ήταν κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα, το διαδίκτυο γέμισε με μαθητές που προσπαθούσαν να καταλάβουν αν η άσκηση είχε βαθύτερο νόημα ή αν κάποιος εξεταστής αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον εσωτερικό του ποιητή. Welcome to Fantathlon Break. Το Cyberpunk 2077 πέρασε δύσκολη αρχή, αλλά με το Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Το Cyberpunk συνεχίζεται και η Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται με έντονη συμμετοχή της CD Projekt Red που είχε κάνει και το Witcher, θα το πω στα Witcher είχε κάνει, ναι, στην Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική αστική αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk και το ευχόμαστε αυτό. Ναι, αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον, άντε να δούμε όμως.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση κομματάρες που σε ταξιδεύουν και τα πιο κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει ποτέ παγκοσμίως. Γιατί, παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς κουλοί. Παγκοσμίως είναι. Παγκόσμια πάει αυτό. Και σε λίγο πάμε στο νούμερο 2, εκεί όπου μια ερώτηση αποτελούνταν από μία και μόνο λέξη και κατάφερε να γράψει τη διά της ιστορία στις πανελλήνιες εξετάσεις της Γαλλίας.
1: Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

ξεσηκωτικό, απρόβλεπτο μπαγκαράγκα εδώ στο Mad Radio 106,2 από την Ντάρα που τη γνωρίσαμε χθες εδώ live. Και τώρα στο νούμερο 2, με τα πιο κουλά θέματα εξετάσεων που έχουν πέσει ποτέ σε πανελλήνιες παγκοσμίως, πάμε στην Γαλλία. Εκεί όπου ένα θέμα εξετάσεων κατάφερε να μπερδέψει λιγότερο τους μαθητές και περισσότερο όσους τον ακούνε σήμερα. Η ερώτηση ήταν μία και μοναδική και μονολεκτική. Γιατί? Αυτό ήταν το θέμα όλων των πανελληνίων. Και ενώ οι περισσότεροι έγραφαν ολόκληρες σελίδες, προσπαθώντας έτσι να αναλύσουν το νόημα της ύπαρξης, του σύμπαντος, της ζωής, ένας μαθητής παράδοσε την κόλλα του γράφοντας μόνο μία λέξη: επειδή, και πήρε 20 στα 20. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ένας από τους πιο διάσημους θρύλους εξετάσεως όλων των εποχών. Γιατί όταν το θέμα είναι γιατί, η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ιδιοφυΐα και την αποβολή γίνεται πολύ πολύ μικρή. Welcome to Fantathlon Break. Που στο gameplay στο Mad Radio 106,2 το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θες να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

Μην κάνεις τώρα πως δεν θυμάσαι. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και στο νούμερο 1 έχουμε το πιο κουλό γρίφο που έχει περάσει από ελληνικά εξεταστικά δοκίμια και τεστ λογικής. Η ερώτηση είναι εξής, τώρα αν τη λύσεις, μπράβο σου, πραγματικά μπράβο σου. Ένας λέει κυνηγός ξεκινάει από τη σκηνή του. Περπατάει 1 χιλιόμετρο νότια, μετά 1 χιλιόμετρο ανατολικά και στο τέλος 1 χιλιόμετρο βόρεια. Όταν τελειώνει τη διαδρομή του, βρίσκεται στο πίσω μέρος της σκηνής του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αρκούδα που τρώει το φαγητό της. Τι χρώμα είναι η αρκούδα? Ναι, αυτό ήταν το ερώτημα που βάλαν σε εξετάσεις. Και κάπου εκεί οι μισοί εξεταζόμενοι αναρωτήθηκαν αν γράφουν φυσική, γεωγραφία, μαθηματικά ή αν μπήκαν σε κάποιο ντοκιμαντέρ του National Geographic. Γιατί η σωστή απάντηση είναι λευκή. Γιατί το μόνο μέρος που μπορεί να συμβεί αυτό είναι στο Βόρειο Πόλο, άρα η αρκούδα είναι πολική. Βέβαια, ας είμαστε ειλικρινείς, όταν διαβάζεις την εκφώνηση για πρώτη φορά, δεν ψάχνεις το χρώμα της αρκούδας. Ψάχνεις ποιος άφησε μια αρκούδα να μπει στην εξέτασή σου. Welcome to Fantathlon Break. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τριήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles. Το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος που το online community του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρ το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it. Mad Radio.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
6: Τι είναι για σένα?
7: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
5: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
7: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
6: Ποιος?
7: Ποιος? Αυτός.
6: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Ναι, ναι, ναι, καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
5: Έφτιαξε το γιο μου, 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
5: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
4: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μιας εχθές είχαμε τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, που έγινε ένας μικρός χαμός πίσω στα backstage και βρέθηκαμε πάρα πολλά όμορφα πρόσωπα, υπέροχους καλλιτέχνες, την Ντάρα, την φετινή νικήτρια της Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο, τον Ρακ, ευχηθήκαμε και χρόνια πολλά στην Λίλα, αλλά παίξαμε και ένα υπέροχο quiz. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να το βρεις στο Instagram μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου κάτω Παύλα Ριλ, ή στα social media του Mad Radio 106,2. Όλα τα κατέγραψε ο Γιάννης Τουμπάνος, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην πιο cool διάσταση του N1 Casino, εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
6: Game on στο Fantathlon Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημειώστε ημερομηνία, Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλα τα προγράμματα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί, είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.

Sports Car Day Μακρύ εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σου πω ότι το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό αλλά και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Welcome to Fantathlon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες περμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailers. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: πέστα σαμπάνι, πέστα. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ εδώ στο Mad Radio 106,2. Και δεν ξέρω τώρα αν το έμαθες, αλλά έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Το Nick's Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop ή και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nick's Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD-TV και την Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όλα τα βήματα και τις διαδικασίες θα το βρεις στο mad.gr / Nick's Drop. Δείξε λοιπόν το ταλέντο σου και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού υπέροχη Ηλένια Williams. 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μίνο CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Τι άλλο θέλεις?
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Και μόνο στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2, το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: Get Lucky εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fantathlon Break για εσένα.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι παξιμένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να φτάσει στο μέλλον. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα mobile royal στο κινητό σου. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού μπορεί να φτάσει το μέλλον. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί και με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming Badoo, το κινητό σου είναι η λύση.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

0: welcome to Fantaflon Break.
1: Αν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, το Steam Next Fest είναι το σημείο που πρέπει να κοιτάς. Η έκδοση του Ιουνίου του 2026 τελειώνει στις 22 Ιουνίου και δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δωρεάν demos από παιχνίδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Και εκεί πολλές φορές κρύβονται και τα πραγματικά διαμάντια. Μικρές ομάδες, φρέσκες ιδέες, περίεργα concept και παιχνίδια που δεν προσπαθούν να μοιάσουν με όλα αυτά τα μεγάλα blockbuster. Και το ψαχμένο εδώ είναι ότι αυτό το φεστιβάλ, το Steam Next Fest, δεν είναι μόνο για παίκτες, είναι και για developers που παίρνουν feedback από πριν την κυκλοφορία. Δηλαδή μπορείς να παίξεις ένα demo και πραγματικά να επηρεάσεις το τελικό παιχνίδι. Want περισσότερα παιχνίδια? Το Steam έχει την λύση. Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.